0: with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Παρασκευούλα σήμερα, είναι 29 Μαΐου. Είναι το τέλος της εβδομάδας και η αρχή
1: μιας νέας ζωής.
0: Μιας νέας ζωής για όλα τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τις πανελλήνιες τους, παιδιά. Καλή επιτυχία να έχετε. Ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Η ζωή είναι ωραία, ρε εσείς.
1: Ξέρεις, θυμάμαι ακόμη την πρώτη μέρα που έδινα το πρώτο μάθημα που έδωσε ο Πανελλήνης, ήταν έκθεση. Έγραψα 16, θέλω να σου πω, ενώ στα κατεύθυνση έγραψα 5, 2, 1. Τέλος πάντων, και θυμάμαι να με έχει πιάσει τόσο πολύ η κοιλιά μου πριν μας δώσουν τα.
0: Από τότε σε πιάνε.
1: Δεν με έπιανε τότε, αυτό είναι το θέμα. Και ήμουν σε φάση. Τώρα, από όλη τη χρονιά! Τώρα βρήκες. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε πάει όπου χρειάζεται να πάτε.
0: Όλες οι ιστορίες σου καταλήγουν στην τουαλέτα σου. Γιατί, πες μου γιατί.
1: Γιατί όλα εκεί δεν καταλήγουν στο τέλος ημέρας, βρε σε Αργύρι μου.
0: Η αλήθεια είναι ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε εσύ.
1: Γιατί. Και ό,τι αρπάξει ο εγκέφαλός μας.
0: Παιδιά μου, καλή αρχή να έχετε. Καλή επιτυχία. Εσείς μην τρελαίνεστε. Μπράβο σας. Έχετε κάνει την προσπάθειά σας. Τώρα θα φανούν και οι κόποι σας. Αλλά και να μην γίνει όπως το έχουμε φανταστεί, δεν έγινε και τίποτα. Και εμείς που δεν δώσαμε πανελλήνιες δεν πάθαμε τίποτα.
1: Καταρχάς υπάρχει το 10%. Θέλω να σου πω ότι εγώ έδωσα δύο φορές 10%. Το 10% είναι η επιλογή, ρε παιδί μου, να περάσει με τον ίδιο βαθμό που έχεις σε άλλο πανεπιστήμιο μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια. Και εγώ έτσι πέρασα και στο ΤΕΙ Πειραιά.
0: Εγώ είχα πάει για να πάρω αναβολή του στρατού. Δεν καταλαβαίνω τι είναι όλα αυτά που λένε. Δεν με αφορούσε καθόλου το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, εσείς οι υπόλοιποι που έχετε δώσει τις πανελλήνιες σας ή που δεν δώσατε ποτέ και δεν σας αφορά το θέμα, εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε και σήμερα την πιο υπέροχη παρέα με 90's του Now μου επιτυχίες, με διαγωνισμούς, με δώρα, με τρέλα, με ζώδια, με τα πάντα. Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα χαμό. Τελικά, αν είσαι ξινός, είσαι και πιο έξυπνος.
1: Είμαι σίγουρη πως ναι. Ποιο θρίλερ ξαναβγαίνει κινηματογράφους με όλες τις κομμένες σκηνές?
0: Πού είναι το καινούριο hot part της Αθήνας?
1: Και ποιος είναι ο πιο τεμπέλικος διαγωνισμός?
0: Τέλειο. Δεν ξεχνάτε ότι το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας. 6942-929-929 για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα σουσού σας, τα μουμού σας. Βλέπω, έχουν αρχίσει τα μηνύματα να έρχονται. Θέλω κι άλλα.
1: Και δεν ξεχνάτε ότι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Αυτή έχει δηλώσει συμμετοχή. Σίγουρα.
0: Αυτή
1: και δεν την έχουμε πάρει ακόμη τηλέφωνο.
0: Είναι επιτηρήτρια σήμερα.
1: Αχ!
0: Όποιος την πετύχει, Παναγία μου, Παναγία μου, βοήθειά σας.
1: Να μας στείλει μήνυμα.
0: Ναι, ναι.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: θέλω να πω μια γλυκιά καλημέρα στα παιδιά που μας έφτιαξαν τον καφέ σήμερα το πρωί και μας φτιάξαν και τη διάθεση.
1: Τον καλύτερο καφέ μας φτιάξανε.
0: Στην Τιάννα και τον Αναστάση, οι οποίοι.
1: Και στο άλλο το παιδί μέσα που ζυμώνει.
0: Το παιδί που ζυμώνει, καλά, βλέπω αυτά τα μπράτσα κάθε πρωί που πιάνει με τα χέρια του και λαξεύει το ζυμάρι. Φτιάχνουν κουλούρια τα παιδιά. Το κουλουρίνο είναι, στο κουλουρίνο. Παίρνουμε κάθε πρωί το κουλουρίνο και μας φτιάχνουν τη διάθεση.
1: Την καλημέρα μας λοιπόν στα παιδιά, γιατί μας φτιάξαν όντως υπέροχο καφέ. Λοιπόν, στα νέα μας τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
0: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνετε τώρα στο ΔΕΗ.gr / Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχω κάποια θέματα. Δεν είμαι σίγουρος για αυτά που θα σας πω για σήμερα. Γιατί γενικά είναι.
0: Δεν είσαι. Περίμενε. Γενικά είσαι. Αν σήμερα δεν είσαι σίγουρος, τι θα πάθουμε, δηλαδή. Θα κατέβει ο παγετώνας κάτω από την Ανταρκτική.
1: Κατεβάστε τα χειμερινά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Διχάζονται τα βαρομετρικά.
0: Γιατί διχάζονται? Γιατί έξω που βγαίνουμε κάθε πρωί βλέπουμε την Ανατολή. Σήμερα βλέπουμε πάρα πολλά σύννεφα συν λίγη Ανατολή.
1: Σήμερα βλέπουμε τον τάφο, η αλήθεια είναι. Μια μαυρίλα πάνω από το Μαρούσι έχει, που με έχει αποδιοργανώσει λίγο. Παρ' όλα αυτά, οι θερμοκρασίες ψηλές θα είναι. Εκεί 28-29. Κάποιοι λένε και 30 φήμες, αλλά τις φήμες μην τις ακούτε.
0: Όχι,
1: δεν είναι καλό
0: όχι,
1: πράγμα.
0: Όχι, και χθες τόσο είχε. Και χθες που είπαμε ότι θα βρέξει.
1: Έβρεξε.
0: Έβρεξε λίγο προς το. Έκανε κάτι μεγάλους κεραυνούς. Ναι, ψηλό έβρεξε και το απόγευμα.
1: Το πέτυχα
0: αλλά
1: αυτό.
0: Είχε 31 βαθμούς, ρε, 32.
1: Ναι. Σήμερα γενικά μιλάει για νεφώσεις. Δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας θα έχει κάποιες νεφωσούλες. Δεν μου λένε τα βαρομετρικά κάτι για βροχές. Μιλάω για την Αττική. Τώρα, άμα συμβεί και τίποτα, μην με παρεξηγήσετε τώρα. Νερό και αλάτι, ψωμί και αλάτι, τι λένε.
0: Νερό και αλάτι, ψωμί και αλάτι. Άστο που να πάρει.
1: Αυτά.
0: Αντιμετωπίσαμε λίγη κινησούλα ερχόμενη στην Κηφισίας.
1: Τι λίγη καλέ.
0: Την οποία, εντάξει, περίμενε. Ξέρεις τι είναι κίνηση?
1: Ξέρω τι είναι κίνηση, αλλά ξέρεις τι είναι 6,5 ώρα το πρωί στο δρόμο?
0: Κινούμασταν, κινούμασταν καλέ.
1: Κινούμασταν, αλλά είχε κίνηση.
0: Αργήσαμε λίγο σήμερα. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, στην Κηφισίας πάντως δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή έτσι okay. Πάνω από το χάρτη μου. Αλλά να σας πω ότι ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο για την ώρα. Και λίγο εκεί πάνω στον κόμβο μεταμόρφωση κάτι γίνεται που δεν μπορώ να το καταλάβω. Για να πιάσω τα βαρομετρικά μου. Για να πιάσω τα βαρομετρικά μου.
1: Για να τώρα, και εγώ το βλέπω αυτό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί έχει εκεί πέρα, δεν μπορώ να μαντέψω. Και να σα πω επίση ότι η λεωφόρο Αθηνών έχει κίνηση από το ύψο Χαϊδαρίου μέχρι τα Νεόκτη θα φτάνει.
1: Μάλιστα. Ο Θεό να μα φυλάει και σήμερα, λογικά θα φύγει πάρα πολλοί κόσμο.
0: Όπα. Πώ θα φύγει?
1: Θα φύγει ο δικό.
0: Ναι, α, ναι, και με πλοία και ο δικό και με αεροπλάνο.
1: Θα φύγει. Είναι τετραήμερο γενναίο. Δηλαδή, αν εξαιρέσει οικογένειε που τα παιδιά γράφουν. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι θα φύγουν. Δηλαδή θα έχουμε μεγάλη έξοδο.
0: Εγώ θέλω να φύγω.
1: Εσύ πού θα πας?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, αλλά θέλω να σηκωθώ να φύγω.
1: Δεν σε θέλει κανένα μέρος της Ελλάδας. Εκτός αν πας εξωτερικό. Έχουν στείλει εδώ, έχουν πάρει στείλει τηλεγραφήματα στον Κις. Μην τυχώς και πατήσει η ζωή πρέπει εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, έλα, τελείωνε τώρα. Πάμε να ακούσουμε Joanne, Twist in My Sobriety και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: The Breakfast Show. Κάθε

0: 7 και 14 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παρασκευούλα σήμερα, 29 Μαΐου. Θέλω να πω έτσι μερικές καλημέρες από το Viber, επειδή στέλνετε μηνύματα και χαίρομαι. Τζοάν καλημέρα, Στέλλα καλημέρα, Ελένη, η Γραμματική καλημέρα, η Ελπής. Καλημέρα στην Ελπής, στη Σοκρατία, στη Μαρία, στη Φωτεινή, στο Βασίλη, στη Ράνια και πολλά.
1: Να πούμε καλημέρα και στην Αναστασία, η οποία μου στέλνει μηνύματα στο Viber και μου λέει ότι δεν θυμάται τι που κάναμε, πέρασε μαζί τη Πανελλήνη. Μου λέει: δεν θυμάμαι τίποτα από εκείνη την περίοδο. Τα έχω διαγράψει όλα.
0: Και καλά έκανε.
1: Πώς δεν θυμάμαι. Αυτή πέρασε και στη σχολή, καλά, για ο πόνος είναι.
0: Μπράβο τη. Είχε διαβάσει το μάθημά τη. Μπράβο τη. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για βαρεμάρα.
1: Αχ, τη λατρεύω τη βαρεμάρα.
0: Εγώ τη βαριέμαι. Αυτό ρε παιδί μου όμως το ταβάνι, ώρες-ώρες χρειάζεται. Και μιλάμε τώρα, θα μιλήσουμε για τη βαρεμάρα στην παιδική ηλικία. Μήπως λοιπόν η βαρεμάρα είναι καλή για τα παιδιά, αναρωτιέμαι.
1: Συμφωνώ 100% και θα σου πω σε λίγο γιατί.
0: Κοίταξε, συνήθως όταν ένα παιδί λέει βαριέμαι, μοιάζει σαν πρόβλημα προς άμεση λύση. Δηλαδή,
1: βαριέμαι. Αχ, να κάνουμε το παιδί να διασκεδάσει. Βγάλτε τις μπάλες, σας κάνουμε τις κλόουν. Βάλτε τη μασκαράτα σας.
0: Σου λέει λοιπόν ότι σε υγιής δόσης η πλήξη δεν είναι αυτόματα κακή. Ένα παιδί λοιπόν που δεν ψυχαγωγείται συνεχώς έχει την ευκαιρία να αποφασίσει τι θα κάνει στη συνέχεια. Αυτό έχει σημασία επειδή το ανοιχτό καθοδηγούμενο από το ίδιο το παιδί παιχνίδι υποστηρίζει σημαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες. Το παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν σχεδιασμό, οργάνωση, συναισθηματική ρύθμιση, κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Επομένως, όταν η πλήξη οθεί ένα παιδί προς το εφάνταστο και ανεξάρτητο παιχνίδι, τότε συμβάλλει στην εξάσκηση αυτών των ίδιων δεξιοτήτων.
1: Αργύρι μου, εγώ τα καλοκαίρια μου μετά το σχολείο τα πέρναγα όλα στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Δηλαδή ήμουν 3 μήνες και έβραζα στο δωμάτιο μου.
0: Στα ωραία. Καμίνια.
1: Στα Καμίνια λοιπόν. Εκεί εγώ, επειδή πραγματικά τι να κάνω, έβλεπα τηλεόραση, έκανα διάφορα, έπαιζα. Εκεί όμως μου δημιουργούταν συνέχεια η ανάγκη να κάνω κάτι.
0: Φυσικά.
1: Να κάνω κάτι που μου αρέσει όμως. Έτσι έμαθα να κάνω μοντάζ. Έτσι έμαθα να ασχολούμαι με το βίντεο. Έτσι ξεκίνησα να κάνω πατίνια. Στον μπαλκόνι. Στον μπαλκόνι. Έτσι ξεκίνησα να κάνω πράγματα πολύ δημιουργικά,
0: εγώ,
1: τα οποία ούτε που τα φανταζόμουν.
0: Και εγώ χαρτοκοπτική, κυπουρική, κατέβαινα στον κήπο και έσκαβα λάκους, έφτασα να πισίνες.
1: Σαν το σκυλί. Σαν το σκυλί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γενικά τα παιδιά που. Καταρχάς, εγώ έπαιζα με τα χώματα. Τα χώματα τι κάνουν άλλο, εκτός από δημιουργία.
1: Σε βοηθάνε να αναπτύξεις το νοσοποιητικό σου σύστημα.
0: Φυσικά. Γι' αυτό
1: και
0: εγώ δεν θα πεθάνω ποτέ.
1: Έρχεσαι και πιο κοντά. Έρχεσαι και πιο κοντά εκεί που θα καταλήξει.
0: Φυσικά. Λοιπόν, αφού τώρα, όλα εκεί θα καταλήξουν.
1: Αφού όλα εκεί καταλήγουν.
0: Είχα μια έμφυτη τάση από παιδί εγώ.
1: Να πούμε στη μάνα μου καλημέρα, η οποία λέει: δεν είπατε στη μανούλα, είπαμε το όνομά τη. Αλλά δεν είπαμε η μάνα μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στη μαμά
1: τη
0: ζωή, στη μανούλα τη ζωή. Λοιπόν, εσείς τώρα είναι η σειρά σας να πάρετε τηλέφωνο στο 210-85.000 για πρώτη καλημέρα, παιδιά.
1: Όσοι είχατε βαρετά παιδικά χρόνια, θέλουμε να πάρετε. Που βαριόσασταν στο σπίτι και κάνατε δημιουργικά πράγματα.
0: Ναι, και βρίσκατε έναν τρόπο να περνάτε το χρόνο σας δημιουργικά. Ναι, εσείς που βαριόσασταν την πέτσα σας, παιδιά. Λοιπόν, 210-85.000 γιατί δίνουμε και δώρο, δεν
1: έχουμε
0: είναι έτσι.
1: Έχουμε γουαγκαμάμα 50 ευρώ δωρεπιταγή, αγαπημένα μου παιδιά.
0: Πάλι μάσα.
1: Πάλι μάσα.
0: Εμείς, παιδιά, στο φαΐ είμαστε πρώτοι.
1: Πρώτοι και τελευταίοι, μη σου πω.
0: Λοιπόν, και μην πω μεγάλη κουβέντα, να δείτε τι έρχεται κιόλας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε γουάγκα μάμα, 50 ευρώ δωρεπιταγή για πρώτη καλημέρα, 2, 10, 85.000. Καλείτε τώρα.

0: Ακούστε την καρδιά σας ρε εσείς. Μας το λέει και η Ροξέτ. Η Ροξέτ δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια δεν είναι η Ροξέτ, είναι το συγκρότημα. Μας το λένε η Ροξέτ.
0: Μας το λένε και η Ροξέτ.
1: Δεν μας το είπε η ίδια η Ροξέτ. Είναι σαν τη μάνα μου που όταν ήμασταν μικροί, ο αδερφός μου άκουγε Ντόρς και έλεγε ο Ντόρς.
0: Εγώ είμαι η μάνα σου τελικά.
1: Είσαι η μάνα μου 100%. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε να πούμε.
1: Α, να πούμε. Τι κάνουμε?
0: Πρώτη καλημέρα.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
1: Όνομα Ζόφη το έχω εγώ στο μυαλό.
0: Χίλια ευρώ το λεπτό.
1: Χίλια ευρώ το λεπτό.
0: Να υποδεχτούμε τη Βασιλεία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασιλεία, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
0: Εμείς εδώ παλεύουμε. Πώς μας ακούς?
2: Εντάξει, μια χαρά σας ακούω, είναι και Παρασκευή.
1: Πραγματικά.
0: Πώς ξεκινάει η μέρα σου, τι λέει το πρόγραμμα για το τριήμερο, τετραήμερο που έρχεται?
2: Εγώ δυστυχώς δίνω πανελλήνιες σήμερα.
1: Βασίλισσά μου!
2: Και πήρα να μου δώσετε τη θετική σας ενέργεια, αλήθεια είναι.
0: Κορίτσι μου, καλό.
1: Έκθεση γράφετε?
0: Τι γράφετε σήμερα?
2: Ναι, έκθεση.
1: Να σου πω, βάλε το μυαλό σου να λειτουργήσει σωστά και θα τα καταφέρεις όλα.
0: Ναι, καλέ.
2: Η έκθεση είναι εύκολη, εντάξει, το έχουμε.
0: Το έχουμε.
1: Σ' αγαπώ.
2: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Ρε εσύ, Βασιλεία, τι ωραία. Να σου πω τώρα, έχεις άγχος?
2: Σήμερα όχι. Θα δείξει τις επόμενες μέρες. Σήμερα πάμε χαλαρά.
0: Γενικά αυτή η περίοδος για σένα είναι πώς την έχεις βιώσει, αγχωτικά ή νιώθεις προετοιμασμένη επειδή όλο το χειμώνα προετοιμάζεσαι και.
2: Εντάξει, διάβαζα όλο το χρόνο, αλλά σίγουρα αγχωνόμουν, αλλά το άγχος είναι εχθρός. Οπότε προσπαθούσα να το αποβάλω, να κάνω και λίγο τις εξόδους μου ένα Σάββατο για 2-3 ώρες, οπότε το...
0: Μπράβο.
2: Το διαχειριζόμουν καλά.
0: Να σου πω, Βασιλεία, ποια είναι η πρώτη σου έτσι, επιθυμία για να περάσεις?
2: Φωτογραφία θέλω.
0: Ξαναπες το, δεν σου άκουσα.
1: Φωτογραφία.
0: Φωτογραφία.
1: Mm-hmm.
0: Έχει ψηλές βάσεις αυτό?
2: Εντάξει, έχει πολλές, όχι πολύ ψηλές. 12-13 έχει.
1: Okay. Έλεια, αχ, να σου πω, μακάρι να περάσεις, αλλά και να μην περάσεις. Το ξέρεις ότι μπορείς να γίνεις φωτογράφος και χωρίς να περάσεις.
2: Εννοείται.
0: Ναι, καλέ, εγώ βγάζω πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Εσύ να πάρεις. Εσύ, πραγματικά τώρα. Δεν μιλάμε για σένα. Λοιπόν.
0: Βασιλεία μου, λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μόλις με το καλό βρεις λίγο χρόνο ή μέσα στις εξετάσεις σου για να κάνεις ένα ωραίο διάλειμμα, από μας κερασμένο ένα τραπέζι.
1: Στο Wagga
0: Mama. 50 ευρώ.
1: Να πας να απολαύσεις. Πανασιατικό, στο αγαπημένο μας Πανασιατικό Εστιατόριο της Αθήνας, που γενικά να ξέρετε κι εσείς που μας ακούτε, όχι εσύ Βασιλεία γιατί εσύ τα πας με 50 ευρώ δωρεάν επιταγή, ότι καθημερινά με 15 και 90 ευρώ έχετε all you can eat sushi, οπότε μπορείτε να πάτε φάτε να
0: 15-90 από το sushi. Αλλά η Βασιλεία θα πάει με 50 ευρώ να φάει και εκείνη και η παρέα της και να ξεσκάσει και να ξελαμπικάρει και έτσι από εμάς κερασμένο για σένα ρε Βασιλεία.
2: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Αργύρι, να συντονιστούμε λίγο να της πούμε καλή επιτυχία.
0: Βεβαίως.
1: 3, 2, 1. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: φιλιά πολλά.
4: Kiss Breakfast Show.
2: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
2: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
4: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Jolene.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
4: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
8: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
9: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.
0: Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
10: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο.

0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Το κακό κουνέλι, νουεβαγιόλ, εδώ στον 92,9 Bad Bunny.
1: Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας.
0: Μέσα στο ξένο περιβολάκι.
1: Τρύπες.
0: Εγώ επιτρέπω να τρυπάει τρύπες στο ξένο περιβελάκι. Περιβελάκι και ας φάει και ξύλο.
1: Μάλιστα.
0: Υπεδέχεται έτσι με πιο στο κουνελάκι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα, πέρα από την πλάκα, τα σοβαρά θέματα που έχουμε να συζητήσουμε έτσι εδώ στο 92,9. Από την 1η Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποιεί τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών Apple και Android. Ένα πρόβλημα που εμείς που έχουμε αναλάβει, για εμάς που έχουμε αναλάβει να μεταφέρουμε τα αρχεία στους φίλους μας, γιατί δεν γνωρίζουν.
1: Για μένα λέει τώρα.
0: Ναι, που τους βάζουμε να πάρουν iPhone, πας και γίνουν άνθρωποι.
1: Πήρα, τι θες τώρα.
0: Εγώ την έκανα τη μεταφορά και στη μάνα μου εγώ την κάνω. Σε όλες τις ηλικιωμένες εγώ την κάνω τη μεταφορά. Λοιπόν, να σου πω Αργύρη μου ότι αυτό πια γίνεται πιο απλό. Γιατί από iPhone σε iPhone είναι εύκολο. Από Samsung σε Samsung είναι εύκολο. Από Android σε Android. Το ανάποδο.
1: Εμάς μας πήρε 2,5 μέρες.
0: Εντάξει, όχι, μας πήρε τόσο γιατί εσύ είσαι ανεπίδεκτος.
1: Τρία ώρα μας πήρε.
0: Μας πήρε πολλή ώρα. Να σας πω ότι πλέον απλοποιείται αυτό το πράγμα με βάση νόμου, επιτέλους δηλαδή πραγματικά. Όπως και η συνδεσιμότητα συσκευών Android με iPhone. Δηλαδή, όταν ας πούμε έχεις ένα iPhone, όταν χρησιμοποιείς ακουστικά που είναι Android, δεν έχουν καλή σύνδεση.
1: Καλή
0: δηλαδή
1: απόδοση.
0: Δεν έχουν καλή απόδοση. Το ίδιο ισχύει και για τα smartwatches και για τα πάντα. Τώρα αυτό αλλάζει, παιδιά μου, και θα είναι σαν να είστε κανονικοί άνθρωποι για να χρησιμοποιείτε κανονικά προϊόντα.
1: Α, ωραία.
0: Αυτά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε όνομα από όλη ζώφη το πράγμα τώρα. Μπορείτε να μας πάρετε από ό,τι θέλετε. Και από Samsung και από Android και από iPhone.
0: Και από iPhone,
1: δεν έχουμε
0: και
1: θέμα.
0: Από Xiaomi και από
1: σταθερό και από κινητό και όλα.
0: Όνομα από όλη ζώφη. Περιστέρι.
1: 80-50 χιλιάδες καλείτε, γιατί παίζουμε με το γράμμα σίγμα. Σίγμα.
0: Στέλιος.
1: Στάρι.
0: Σουβλάκι. Στιφάδο.
1: Σεφτές.
0: Σαουδική Αραβία.
1: Βεβαίως. Και έχουμε και δωράκι. Σέρι απ καλλυντικά για εσάς και μόνο.
0: Η μοναδική premium ελληνική εταιρεία καλλυντικών στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει καταστήματα και στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο site της www.seriap.gr.
1: Επομένως, καλείτε για να παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Kiss 92,9 210 80 50 000.

0: Άρε, Μπρίτνη, έχεις γράψει ιστορία. Ιστορία έχεις γράψει. Μουσικάρες, τραγουδάρες, πόπο Παναγία μου. Λοιπόν, είμαστε εδώ φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του λαού επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
2: Είναι το αντίστοιχο, είσαι τρελός.
0: Είσαι τρελός, το αντίστοιχο είναι. Λοιπόν, η Άννα είναι στην παρέα μας για να παίξουμε. Καλημέρα, Άννα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
0: Παναγία μου.
2: Καλημέρα σου.
0: Ποιος, ποια είσαι εσύ?
3: Καλημέρα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Δεν έχουμε άλλη.
0: Ένα είναι, δύο είναι, πόσα είναι?
3: Δύο είναι, καλέ μου, δύο είναι.
0: Παναγία μου, ονόματα τώρα.
3: Ονόματα, κορίτσια.
4: Θεοδοσία.
0: Θεοδοσία και
4: Ελένη.
0: Η Ελένη και η Θεοδοσία. Ποια είναι πιο μεγάλη?
4: Εγώ, η Θεοδοσία.
0: Η Θεοδοσία είναι πιο μεγάλη.
2: Πόσο είσαι, Θεοδοσία?
4: 10.
0: Από 10 χρονών, παιδιά. Πόσο μεγάλη είσαι τελικά, ρε Θεοδοσία? Δηλαδή, πραγματικά. Πώς ήμουνα, πότε ήμουνα εγώ 10 χρονών?
2: Συγγνώμη, Ελένη, πώς, πριν από 800 χρόνια, δεν είναι επί της παρουσίας. Η Ελένη, πόσο είναι? Ελένη, πόσο είσαι εσύ?
4: 8.
0: Αμα, και εσύ είσαι πιο μικρή, αλλά και εσύ μεγάλη.
2: Α, τι
0: είσαι.
2: Ωραία, τα έκανε κοντά κοντά και είναι φίλε.
0: Είναι φίλε.
3: Ναι, ελπίζω να είναι μέχρι το τέλος.
0: Και πήρατε να παίξετε για καλλιντικά, γιατί είναι κορίτσια.
3: Ναι, όπως κατάλαβες.
0: Θα τρελαθώ, τίποτα δεν θα σου.
2: Για μένα λέει. Για μένα λέει, θα δώσει είναι τα καλλιντικά.
0: Τίποτα δεν θα σου αφήσουν, Άννα μου. Τίποτα, θα στα πάρουν όλα.
3: Χαλάλη, δεν πειράζει.
0: Εννοείται, λοιπόν.
3: Αν και εγώ λέω ότι είναι πολύ νωρίς, αλλά τέλος πάντων.
2: Είναι τέλειο αυτό. Λοιπόν, να σου πω.
4: Έχω μια συρταριέρα στο δωμάτιό μου που είναι γεμάτη καλλιντικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κορίτσια, τι θα κάνουμε τώρα? Θα οργανωθούμε λίγο να είμαστε.
2: Συσπηρωθείτε.
0: Συσπηρωθείτε. Να είμαστε γρήγοροι για να κερδίσουμε τα καλλιντικά. Έχουμε δουλειά τώρα, εντάξει.
3: Να συνεχίσουν οι άνθρωποι να κάνουν την εκπομπή του, γιατί αν μα αφήσετε.
2: Μικρές μου σουσουράδες. Λοιπόν.
0: Είμαστε έτοιμοι να βάλω χρονόμετρο?
4: Ναι.
0: Με το σίγμα παίζουμε, ναι.
4: Ναι.
0: Φύγαμε. Καλή επιτυχία.
2: Ένα όνομα.
3: Ευχαριστούμε.
0: Ένα όνομα. Το τρώει ο Ποπάι για να δυναμώσει.
3: Πανάκι, αυτό.
2: Το αντίθετο του λάθος.
0: Πολύ γνωστό για το χαρακτηριστικό κούνημα της σουράς του.
3: Σουράδα.
2: Μπράβο. Ένα φαγητό.
3: Πανακόριζο.
0: Ελληνικό street food με πίτα και καλαμάκι.
4: Σουβλάκι.
2: Μια χώρα.
4: Σκοτία.
0: Τη φοράνε τα μωρά όταν τρώνε για να μην λερώνονται.
4: Χαλιάρα.
2: Ένα πράγμα.

0: χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν έχει στόχο, δεν γίνεται να μην τα καταφέρει.
1: Θέλει να βάλει, η Θεοδοσία θέλει να βάλει στη σιρταριέρα τη και η Serie Up Cosmetics.
0: Θεοδοσία, τραγουδάς καλά, έχεις καλή φωνή.
2: Τι είπατε?
0: Λέω, τραγουδάς καλά, έχεις καλή φωνή. Α, εντάξει, γιατί η Serie Up στέλνει και στη Eurovision, να ξέρεις. Βάφει όλες όσες πάνε στη Eurovision.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Ωραία. Οπότε να έχεις το νου σου, ε. Αν είσαι και φωνάρα, θα πας και Eurovision του χρόνου.
1: Eurovision Junior θα πάει η Θεοδοσία.
2: Γυμναστική θα κάνω του χρόνου στη Eurovision.
0: Φανταστικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εμείς.
0: Γεια σου.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: ναι, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, έτσι με υπέροχες μουσικές, υπέροχη διάθεση.
1: Elton John, Blue featuring Elton John. Να πω κάπου εδώ ότι το τελευταίο καιρό έχω ξαναφάει σκάλωμα με τον Elton John.
0: Τρελαίνομαι για τον Elton John.
1: Και εγώ, και θέλω να ακούω περισσότερο Elton John, αν ακούει η Ελένη Νικολάου.
0: Ναι, ωραίο ο Elton John.
1: Πολύ,
0: έχει γράψει ο άνθρωπος υπέροχα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Ζωή.
1: Παρακαλώ.
0: Εσύ, όταν πηγαίνεις διακοπές, σου αρέσει να μένεις σε ξενοδοχεία?
1: Ξέρεις τι, πάρα πολύ μου αρέσει να μένω σε ξενοδοχεία και έχει τύχει να κλείσω και ξενοδοχείο που περίμενα ότι θα είναι χάλια και πήγα και είχε εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα.
0: Οκ, αν σου έλεγα, ρε παιδί μου, θα προτιμούσες, ξέρω κόσμο που λέει ότι θα ήθελα να ζω μόνιμα σε ξενοδοχείο.
1: Ναι, γιατί έχεις καθαρίστρια που έρχεται κάθε μέρα η γυναίκα και σου φτιάχνει το δωμάτιο, έχεις πρωινό κάθε μέρα. Είναι ένας χώρος, νιώθεις ασφάλεια γιατί λες, εντάξει, έχω πάντα γείτονες, ό,τι και να πάθω.
0: Ποιο θεωρείς ότι είναι το ρεκόρ ανθρώπου που έχει μείνει σε ξενοδοχείο, η διαμονή του?
1: Ένας χρόνος, δύο.
0: Δύο χρόνια.
1: Δύο χρόνια, πιστεύω, υπερβολή και το δύο χρόνια. Και φαντάζομαι και σε μοτέλ, ούτε καν σε ξενοδοχείο.
0: Λοιπόν, θα σε πάω στη Γαλλία λοιπόν τώρα και καθόλου τυχαία, μιας και εκεί έχει καταγραφεί το μεγαλύτερο ρεκόρ ανθρώπου, μεγαλύτερο ρεκόρ διαμονής σε ξενοδοχείο από άνθρωπο.
1: Ας το καλό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θα μπορούσε να είναι και από γάιδαρο, ας πούμε.
0: Θα μπορούσε σε κάποιο στάβλο. Αλλά μιλάμε για ξενοδοχείο και άνθρωπο. Ο Jean Le Bon, λοιπόν, ένας σχεδόν μυθικός Παριζιάνος, ήρωας της καθημερινότητας, έκανε κάτι που κανείς δεν φανταζόταν. Έζησε στο ίδιο ξενοδοχείο για 67 ολόκληρα χρόνια.
1: Τι?
0: Όλα ξεκίνησαν το 1957 όταν ο Jean Le Bon έκανε check-in στο Grand Hotel, ένα από τα πιο κομψά ξενοδοχεία της πόλης του Φωτός. Κανείς, φυσικά ούτε και ο ίδιος, δεν περίμενε ότι θα τον βγάλουν τέσσερις το 2024, μιας και πέθανε. Τον κακομύρι τον Le Bon.
1: Ποιο κακομύρι, καλέ, στον Grand Hotel έκανε, μιλάμε ζωάρα εκεί πέρα. Φαντάζεσαι. Εγώ πιστεύω ότι τώρα που το έμαθα, ας πούμε, πριν τον βγάλουν τέσσερις.
0: Γιατί τον
1: κακομύρι? Θα πήγαινα μόνο και μόνο για να τον γνωρίσω, να του πάρω συνέντευξη. Θα του πω, κύριε Le Bon, πώς είναι να μένετε τόσα χρόνια σε ξενοδοχείο?
0: Άραγε έμαθε ποτέ ότι η παραμονή του αναγνωρίστηκε επίσημα ως η μεγαλύτερη συνεχής διαμονή σε ξενοδοχείο που έχει καταγραφεί ποτέ?
1: Αχ, πήρε και ρεκόρ Guinness δηλαδή. Ναι. Και δεν πήρε τα λεφτά.
0: Έχει λεφτά.
1: Το ρεκόρ Guinness, φυσικά.
0: Τι λεφτά έχει?
1: Δεν ξέρω.
0: Μπίζνα.
1: Μπίζνα.
0: Ξεκίνα, μπίζνα. Λέγε, τι ρεκόρ θα κάνουμε που δεν έχει καταγραφεί?
1: Μπίζνα. Περισσότερο ξεφλούδισμα περισσότερων αυγών ζεματιστών στον πλανήτη.
0: Ξεφλούδισμα.
1: Πέρε μου όσα αυγά θέλεις να ζεματάνε, να έχουν βγει μόλις από την κατσαρόλα. Στα ξεφλουδίζω όλα.
0: Ωραία. Εσύ θα τα καθαρίσεις, εγώ θα τα τρώω.
1: Εσύ θα. Και μετά θα πας και μια ωραία περιποιημένη σαλμονέλα και θα φύγεις και σε τέσσερις θα σε πάρει και σένα σαν τον κύριο Le Bon.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
8: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: 8 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Εσύ ως περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
1: Και λοιπόν, Αργύρη μου, θυμάσαι που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί.
0: Μάλιστα, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα ψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί λοιπόν στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Για πες, για να σ' ακούσω.
0: Κοίταξε, θα πω και θα μεταφέρω τα μηνύματα που έρχονται από το σύμπαν και από εσάς σε Viber και κινητό. Γιατί μου έρχονται και στο κινητό πια. Δεν ξέρω, έχουν βρει το κινητό μου και στέλνουν.
1: Το σύμπαν είναι.
0: Η Ελβίρα επίσης, η φίλη μου, μου έστειλε και μου λέει ότι βρέχει. Στα Μελίσια βρέχει. Εδώ στα βόρεια προάστια γενικά βρέχει. Έχει αρχίσει και βρέχει. Το βλέπουμε. Έχει έναν ουρανό πάρα πολύ εκνευριστικό. Παρ' όλα αυτά η μέρα.
1: Εσύ, δεν είναι εκνευριστικός ο ουρανός, γιατί εγώ από εδώ που βλέπω, ας πούμε, βλέπω να βγαίνουν οι λιαχτίδες μέσα από τα σύννεφα και είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, για την εποχή, ρε παιδί μου. Έχουμε σήμερα 29 Μαΐου.
1: Τώρα αυτός είναι ο Μάιος πραγματικά μας έχει γκαστρώσει. Δεν
0: δηλαδή,
1: μπορώ άλλο. Θα γεννήσω στο τέλος.
0: Ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων, νεφώσεις θα έχει όλη τη μέρα. Είτε βρέχει είτε δεν βρέχει εκεί που βρίσκεστε και ψηλή θερμοκρασία μέχρι 28-29 βαθμούς. Τώρα πάρτε και μια ομπρελίτσα μαζί. Έχει τρελαθεί ο καιρός. Τι να κάνουμε, εγώ φταίω. Α, πάρε τα χάπια του.
1: Τα χάπια μας δεν πήραμε. Θυμήσου να πάρουμε τα χάπια μας μόλις τελειώσουμε.
0: Εγώ το πήρα πριν φύγουμε.
1: Συγγνώμη, και εμένα δεν με ενημερώνεις να πάρω κι εγώ το χάπι μου. Ένα reminder έχω. Εσένα. Θα τρελαθώ τελείως μετά μας τα ματσόνα τα παίρνω. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά μου, ότι αυτή τη στιγμή στους δρόμους πάρτε τα χαπάκια σας. Θα τα χρειαστείτε. Γιατί ο Κεφισός έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός έχει κίνηση, παιδιά, από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι και ο κόμβος μεταμόρφωση. Εκεί δυσκολεύει λίγο τα πράγματα. Λεωφόρος Αθηνών από ύψους Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμάγκα και Κηφισίας. Ήταν ένα, έπαθαμε ένα μικροκεφαλικό. Το συνεχίζω και το παθαίνω. Να σας πω ότι η Κηφισίας η άνοδος είναι μια θλίψη. Η κάθοδος παρόλα αυτά έχει λίγη κινησούλα εκεί στο ύψος Νέας Φιλοθέης.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Κάπου εδώ πρέπει να σταματήσω γιατί χάνω φαιά ουσία.
0: Ιδανικά θα ήταν να φύγεις κιόλας.
1: Θα φύγω κάποια στιγμή και να δω τι θα κάνεις μετά. Πραγματικά να πούμε και μια καλημέρα στη Μάγδα και στη μικρή Ναταλία που μας ακούνε.
0: Μας ακούει η Ναταλία.
1: Μας ακούει η Ναταλία.
0: Ναταλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ναταλία. Σ' αγαπάμε πολύ. Φιλάκια.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 8 και 15, 8 και 4 λέει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Ναου επιτυχίες. Είναι Παρασκευούλα, 29 Μαΐου. Είναι μια ωραία Παρασκευούλα. Αυτός ο καιρός, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, σας τη ζάραμε στην αρχή της εκπομπής
1: για και... το νέο hot bar της Αθήνας.
0: Ναι, και οφείλουμε να σας πούμε πού είναι, για να τρέξουμε όλοι να πιούμε τα ωραία τα ποτά.
1: Εγώ, να ξέρεις, στο λέω από πριν, εκεί θα καταλήξω να πίνω ποτό.
0: Κορυδαλός μπαρ λέγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Φυσικά κάνουμε πλάκα, γιατί μιλάμε για τον αληθινό Κορυδαλό. Σάλλο έχει προκαλέσει λοιπόν σε ένα βίντεο που φέρεται να τραβήχει και μέσα από τις φυλακές Κορυδαλού και δείχνει κρατούμενους να έχουν στήσει ένα σκηνικό αδιανόητο που θυμίζει περισσότερο μπαρ παρά κελί. Το υλικό, το οποίο προβλήθηκε φυσικά από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τραβήχθηκε πριν από περίπου 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τους τοίχους της μεγαλύτερης φυλακής της χώρας.
1: Να ξέρεις πάντως ότι στον Κορυδαλό, επειδή βλέπω, έχω και εγώ TikTok. Και αυτό είναι το for you μου. Δηλαδή, τέτοια πράγματα μου βγαίνουν. Έχω δει να τραβάνε πολύ καιρό. Χρόνια βλέπω από τον Κορυδαλό βιντεάκια μέσα από τους κρατούμενους.
0: Α, έχει content.
1: Έχουν, είναι content creators. Και αν ήμουν στον Κορυδαλό, θα κάνω το καλύτερο content. Πώς να φτιάξετε ποτό από τη λεκάνη τουαλέτας του κελιού σας.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Να... Ναι, αμέ.
0: Γι' αυτό δεν το βλέπει κανείς.
1: Αυτά στην Αμερική τα κάνουν.
0: Από φυλακές Αμερικής βλέπεις content.
1: Ναι, αλλά βλέπω και από τον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό δεν έχουν καλό content. Πρέπει να πάω να τους κάνω managing.
0: Ποιον ακολουθείς?
1: Δεν ακολουθώ κανέναν γιατί φοβάμαι. Τους βλέπω όμως κρυφά.
0: Λοιπόν, στο βίντεο το συγκεκριμένο εμφανίζεται ένας κρατούμενος, ο οποίος περιγράφεται ως αρχιμαφιόζος και κάθεται σε ένα τραπέζι φορώντας χρυσές αλυσίδες, καπνίζει και πίνει αλκοόλ και ακούει δυνατά τραπ μουσική. Η εικόνα από μόνη της είναι αρκετή για να προκαλέσει ερωτήματα, όχι μόνο για το πώς βρέθηκαν μες στη φυλακή ποτά και κινητά, αλλά και το πώς ένα τέτοιο σκηνικό στήθηκε και καταγράφηκε χωρίς να υπάρξει άμεση παρέμβαση. Μπορείς να μου εξηγήσεις τώρα τι γίνεται εκεί?
1: Τι να σου εξηγήσω, ρε εσύ. Κοιτάξτε τώρα, οι άνθρωποι θέλουν να περάσουν και
0: αυτοί.
1: Επειδή είναι στη φυλακή γιατί έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα, δεν μπορούν αυτοί να περάσουν καλά. Τι είναι η φυλακή, φυλακή?
0: Συμφωνώ, ρε παιδί μου.
1: Τους φυλακισμένους θα τους έχουν μέσα στη φυλακή. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό σου, ρε εσύ, Αργύρη. Οι άνθρωποι θέλουν να πιούν, να διασκεδάσουν, να ακούσουν τραπ μουσική για να καπνίζουν και πουρα βάνα.
0: Να σου πω και κάτι. Αν είναι τότε, ας ανοίξουν τις πόρτες να πάμε κι εμείς να περάσουμε καλά.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Να δίνουμε τον οβολό μας, να βγάλουν και έσοδα.
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ένα επισκεπτήριο να δούμε τη φάση, να δούμε αν μας αρέσει καταρχάς. Γιατί δεν μπορούμε να. Δεν θα. Τέτοιο.
0: Καθαρά ποτά θα έχει, πιστεύω.
1: Πιο καθαρά από ό,τι έχουμε συνδύσει να πίνουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, Katy Perry, Hot and Cold. Και τα λέμε στον Κορυδαλό σε ένα-δύο χρόνια, να είστε σίγουροι. The Breakfast Show.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 8 και 24 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss, Παρασκευούλα 29 Μαΐου, μόλις έφτασε η Ελβίρα. Ελβίρα, βρέχει.
1: Τώρα ψυχαλίζει λίγο.
0: Πού? Εδώ στο Μαρούσι.
1: Εδώ στο Μαρούσι.
0: Εδώ ψυχαλίζει το Μαρούσι.
2: Ψυχαλίζει,
0: λοιπόν.
2: Μας φτύνουνε.
0: Είναι η τελευταία ανταπόκριση που έχουμε από τον καιρό έξω. Στείλτε μας το Viber κι εσείς από, από ποια περιοχή μας ακούτε και γενικότερα. Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε για το τι κόβουν οι Έλληνες.
2: Σίγουρα δεν κόβουν αυτό που φαντάζεστε.
0: Τι κόβουν οι Έλληνες λοιπόν, παιδιά, για να τα βγάλουν πέρα, γιατί τα νέα στοιχεία της Ελστάτ δεν είναι καλά.
2: Ναι. Όχι ότι περιμέναμε την Ελστάτ, βέβαια, να μας το πει.
0: Φυσικά, ο πληθωρισμός έχει ανέβει, τα έξοδα έχουν ανέβει, όλα έχουν ακριβήνει και εμείς για να τα βγάλουμε πέρα πρέπει να αρχίσουμε να κόβουμε κάτι. Δεν είναι το σεξ αυτό που κόβουμε, που έλεγε η Θεοπούλα.
2: Ούτε το τσιγάρο είναι. Μην ακούτε τώρα αυτού του κοτσαπάρου.
0: Δεν αγαπητή μου, γιατί είναι έξοδο.
2: Το τεράστιο έξοδο είναι, άσε με να σκάσω είμαι.
0: Ρε φιλενάδα, όταν κάπνεις. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned
3: on Kiss FM. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987-47-27-55.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνι θα το βρεις.
2: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Α, σταματήσει κάποιο που ξέρει να παίζει πιάνο.
5: Άκουσε με λιγάκι. Αργυρί,
4: το φεγγαράκι μου λαμπρό θα παίζει. Αγγελική, λέω.
5: Αγγελική. Θα πάθω έμφραγμα. Θα πάθω έμφραγμα. Δεν έχω χειρότερο πράγμα σε αυτή τη γη από το να με πει κάποιο άλλο όνομα. Και δει ο γκόμενό μου, τον έχω απέναντι.

0: Είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική ροκ λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Έλα κάτω από την ομπρέλα μου, σου τραγουδάει η Ριάννα εδώ στο 92,9 Kiss. Είναι Παρασκευή, είναι 29 Μαΐου, 8 και 37 πρώτα λεπτά. Και σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό που έχει κληρωθεί ο παίκτη που θα παίξει, ε.
1: Βέβαια, έχει κληρωθεί και περιμένει να παίξει.
0: Περιμένει να παίξει, αλλά μέχρι τότε, παιδιά μου, να σου πω.
1: Ιωάννα, Ιωάννα.
0: Ιωάννα μας, να σου πω ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τηλεοφόρου συγκρού λόγω εργασιών 2 και 3 Ιουνίου. Mm-hmm. Οπότε να έχετε λίγο το νου σας εκεί πέρα, γιατί θα κινούνται τα. Θα διακοπεί η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα ώστε να γίνουν τα έργα. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος επίσης θα υπάρχει και αυτό το ζήτημα.
1: Καθώς και πιο σύντομα στη λεωφόρο Κηφισίας, λόγω εργασιών πάλι 30 και 31 Μαΐου, τώρα ΝΑΣ, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την ανακοίνωση Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, γενικά.
0: 2-3 Ιουνίου, αν είναι να βγείτε συγκρού η Κηφισίας, διαλέξτε έναν άλλο δρόμο.
1: Δεν τα κάνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα έχει πιάσει η Αθήνα. Θα τα κάνουν μετά, κατάλαβες.
0: Γιατί
1: οι
0: άνθρωποι αυτοί να μην ξεκουραστούν που κάνουν τα έργα. Να ξεκουραστούν
1: και αυτοί. Αλλά θα γυρίσουμε όλοι και μέσα σε όλα θα έχουμε και τις εργασίες.
0: Να μην περάσει από τις συγκρούσεις στις 2 και 3 Ιουνίου που δεν έχει καμία δουλειά προς τα εκεί.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Ναου επιτυχίες. Θυμίζω είναι Παρασκευή, θυμίζω ότι είναι 29 Μαΐου, θυμίζω ότι θα φύγουμε για ένα ωραίο τριήμερο όλοι μας και θυμίζω ότι ήρθε η ώρα για να παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Σήμερα λοιπόν έχει κληρωθεί να παίξει μαζί μας η Ιωάννα. Καλή σου μέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Εμείς είμαστε πολύ καλά και τώρα που είσαι εδώ ακόμα καλύτερα, γιατί εμείς, Ιωάννα μου, δεν ξέρεις πόσο χαρούμενοι γινόμαστε όταν δίνουμε χιλιάρικα και έχουμε δώσει 10.
1: Τέλεια.
0: Και ψάχνουμε το 11ο, θα είσαι εσύ, λες?
1: Για να δούμε.
0: Θα δανειστώ αυτό που είπες τώρα. Για να δούμε αν θα είσαι η 11η νικήτρια. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, Ιωάννα μου, που η όλη η παραγωγή.
2: Όχι, είπε, ρε παιδιά, θα μας τρελάνεις. Ιωάννα, σε παρακαλώ.
1: Ήμουν στον δρόμο για τη δουλειά.
0: Ωραία. Μια χαρά μπορεί να ακούσει και από τον δρόμο.
2: Ήσουν στον δρόμο για τη δουλειά από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss, να ξέρεις, το λέω για να τα ακούνε και οι υπόλοιποι ακροατές που δηλώνουν συμμετοχή στο site για να παίξουν. Όλοι οι παραγωγοί δίνουν όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, εμείς αυτά που θα παίξουμε σήμερα με σένα, τα έχουν πει όλα εχθές. Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει που δεν άκουσες ότι πρέπει να είσαι δεκαπλά γρήγορη. Το καταλαβαίνεις αυτό?
1: Ναι.
2: Είσαι γρήγορη γενικά, το έχεις, πιστεύεις?
1: Θα δείξει.
0: Να μην την αγχώσουμε άλλο, γιατί νομίζω ότι οριακά αναπνέει. Λοιπόν, Ιωάννα μου, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, έτοιμη.
0: Ή θα μου λες όταν κολλάς?
1: Πάλι.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, 3, 2, 1, χρονόμετρο. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ιωάννα μου, ποια Αμερικανίδα τραγουδίστρια τραγούδισε το Like a Virgin? Πώς ονομάζεται η τέχνη, της αναδίπλωσης χαρτιού που προέρχεται από την Ιαπωνία? Τι χρώμα θα πάρεις αν αναμίξεις πράσινο και κόκκινο σε ίσχυες ποσότητες?
1: Πράσινο.
0: Ποιο διάσημο μοντέλο της δεκαετίας του 90 ήταν γνωστό ως η μαύρη γαζέλα?
1: Ναόμι Κάμπελ.
0: Συμπλήρωσε την παροιμία Κυριακή κοντή
1: γιορτή.
0: Ποιο κυκλαδίτικο νησί φημίζεται για τη ρεβιθάδα του, η οποία ψήνεται για ώρες μέσα σε πύληνο σκεύος?
1: Πάλι.
0: Πώς ονομάζεται ο κακός άρχοντας του Σκότου στην τριλογία Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών?
1: Πάλι.
0: Ποιο είδος ζώου είναι ο Ντόναλντ Ντακ?
1: Πάπια.
0: Από ποια χώρα κατάγεται το K-pop συγκρότημα BTS?
1: Κορέα.
0: Πώς ονομάζονται οι λέξεις που ακούγονται οι ίδιες αλλά έχουν διαφορετική σημασία και ορθογραφία?
1: Ομόηχες.
0: Μπράβο.
2: Ήσουν κοντά, αλλά όχι τόσο κοντά ώστε να κερδίσει τα 1000 ευρώ, Ιωάννα.
0: Πόσα απάντησε να δω? 1, 2, 3, 4.
2: Όχι, 5 απάντησε.
0: 5 ήτανε.
2: 5. Λοιπόν, να σου πω, Ιωάννα, άκου τώρα να δεις. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια που τραγούδισε το Like a Virgin είναι η Μαντόνα. Τέχνη αναδίπλωσης χαρτιού που προέρχεται από την Ιαπωνία είναι το οριγκάμι. Αν αναμίξεις πράσινο και κόκκινο, δεν κάνει πράσινο, κάνει καφέ. Επίσης, το κυκλαδίτικο νησί που φημίζεται για τη ρεβιθάδα του είναι η Σύφνος. Ο άρχοντας του Σκότου στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ο Σάουρον. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Α, την Κορέα τη βρήκε, έχεις δίκιο.
2: Την Κορέα τη βρήκε.
1: Λοιπόν,
0: αυτά. Να σου πω, πολύ καλή ήσουν. 5 στα 10 βρήκες. Δηλαδή, περνάς, προβιβάζεσαι.
2: Περνάς στο επόμενο στάδιο.
0: Είναι και περίοδος εξετάσεων, λέει θα πέρναγες τώρα, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια, γεια σας.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες Παρασκευούλα 29 Μαΐου και πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss κουσκούς.
2: Well, that's just crazy.
3: Λοιπόν, Αργυράκο μου, θέλω να σου πω καταρχάς ότι γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα στην Αμερική. Βασικά όχι, πρέπει να το πάω σωστά. Στην Αμερική λοιπόν, ο ιδιοκτήτης αυτού του ακινήτου, ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί μιλάμε για ιδιοκτήτη πια, όχι, για την Αμερική, γιατί συμπεριφέρεται σαν άνιου διεκτήτης, έχει γενέθλια. Μάλιστα, τι ζώδιο πιστεύεις ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ?
0: Ξέρω εγώ, φώκια.
3: Τι ζώδιο είναι ο Ντόναλντ Τραμπ?
0: Τι ζώδιο είναι?
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ
0: για να γενέθλια τώρα, τι ζώδιο είναι?
3: Είναι το ίδιο ζώδιο με σένα, είναι δίδυμος ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δίδυμακι, ναι.
3: Πόσο χαρούμενα το λες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έχει γενέθλια 14 Ιουνίου και αποφάσισε να μετατρέψει τον Λευκό Οίκο σε UFC Center, που εκεί θα πάνε άνθρωποι και θα παλεύουν μεταξύ τους. Είναι οι MMA fighters. Είναι, ρε παιδί μου, αυτά που βλέπεις στην Αμερική που πάνε και πλακώνονται, βάζουν κάτι μάσκες και πλακώνονται στο ξύλο και κάνουν τέτοια.
0: Για να ξεδίνουν.
3: Μέσα σε πίστες, σε κλουβιά.
0: Ναι.
3: Ναι. Έλα μωρέ, δεν έχεις δει ποτέ σου πάλι?
0: Ναι, τώρα κατάλαβα. Και τι θα το κάνει αυτό στο Λευκό Οίκο?
3: Θα το κάνει στο Λευκό Οίκο, μεικτές πολεμικές τέχνες λοιπόν, για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά είπε να γιορτάσει λίγο για τα γενέθλιά του εκεί, κατάλαβες, κάνει και πάρτι στο Λευκό Οίκο.
0: Α.
3: Όσο μπορεί και αυτός. Και θα κατασκευαστεί αρένα περίπου 5.000 θέσεων ακριβώς έξω από την πρωινή, από την μπροστινή είσοδο του Λευκού Οίκου.
0: Μάλιστα. Η Μελάνια θα είναι εκεί ή έχει κανονίσει με τις φίλες της?
3: Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι εκεί, γιατί δεν θα την πληρώσει. Για να είναι εκεί, γιατί φημολογείται ότι η Μελάνια πληρώνεται για να εμφανίζεται με τον Ντόναλντ. Έχουν βγει τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας. Τέλος πάντων, και να σου πω ότι η διοργάνωση αυτή θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Paramount Plus και μάλιστα σύμφωνα με τα αμερικάνικα μέσα αναμένεται να διατεθούν περίπου 85.000 δωρεάν εισιτήρια.
0: Πολύ ωραία. Σημείωσε το, μην το χάσουμε.
3: Να μην το χάσουμε, ναι, φυσικά. Ναι. Το ότι είναι δίδυμος ο Τραμπ, εμένα αυτό με. Αυτό
0: εγώ γιατί πάλι μπλέκομαι σε αυτή την ιστορία?
3: Το ίδιο, το ίδιο και το αυτό. Την ίδια φράτζα έχετε. Βάψει το μαλλί σου να σε δούμε.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27 21 0 27 536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
7: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου.
8: ψωριού, αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregory.gr.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και με βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: 9 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι Παρασκευούλα, είναι 29 Μαΐου. Εσύς περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και σήμερα μπορεί κάποιος, αναρωτιέμαι τώρα και σας ρωτάω, μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Θα σας απαντήσω λοιπόν και θα σας πω ναι. Ναι, με ΔΕΗ Fiber. Γιατί όλοι μπορούμε ΔΕΗ Fiber και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστη κλίση προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο δει.gr/Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα τώρα ο Θεός και η ψυχή μας σαν να καθαρίζει λίγο ο ουρανός, αλλά και πάλι νεφώσεις έχει. Νεφώσεις θα έχει και σε όλη τη διάρκεια της μέρας σήμερα, με ψηλές θερμοκρασίες παρόλα αυτά, 28-29 βαθμούς, και σε κάποιες περιοχές ρίχνει έτσι και κάποιες τοπικές ψυχάλες, θα πω. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι πιο σοβαρό σε θέμα βροχής.
1: Για να γίνει, μωρέ, Αργύρι μου, έχουμε συνηθίσει με σένα να μας λες μία θα βρέξει, μία δεν θα βρέξει. Πάντα πρέπει να κουβαλάμε μπουφάν, ομπρέλα, γάντια, σκουφί, μαγιό, πετσέτα θαλάσσης, ανεμιστήρα, καλοριφέρ, air condition.
0: Το παραλύρι με αυτό.
1: Αυτό ήταν, δεν ξέρω.
0: Για ποιο λόγο.
1: Προέκυψε τώρα.
0: Ωραία, πες την κίνηση, να δω εσύ πώς θα τα πεις.
1: Οι δρόμοι της Αθήνας, παιδιά μου, αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση έτσι και έτσι. Με ένα κυφσώνα έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεως μέχρι τη Νέα Ιουνία στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος του Ήλιον μέχρι το Περιστέρι. Αττική οδός από ύψος Ζεφυρίου μέχρι Λυκόβρης θα βρείτε κινησούλα και εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κυφσίας η άνοδός της είναι, κοίτα τώρα να δεις, είναι σε διαστήματα που μαζεύει πολύ κόσμο και σε διαστήματα που κάπως χαλαρώνει, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι θα περάσει και καλά αν περάσει από την άνοδο της Κυφυσίας. Η κάθοδος παρόλα αυτά έχει λίγη κίνηση εκεί στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση στην άνοδό της. Καλό κουράγιο να σας ευχηθώ. Βασιλής Σοφίας επίσης στην άνοδό της έχει αρκετή κινησούλα. Η Αρδιτού την παλεύει κάπως. Δεν είναι τραγικά τα πράγματα. Και η Λεωφόρος Συγκρού έχει κίνηση εκεί στην Καλλιρόης μέχρι τη στήλη του Ολυμπίου Διός. Αυτά είχα να πω εγώ.
0: Πάρα πολύ ωραία τα είπες.
1: Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα τον πάρα πολύ αγαπημένο μας εδώ στο 92,9 εκεί, Σαλ Νταβίντσι. Per sempre sì θα ακούσουμε. Το νέο μας κόλλημα, παιδιά.
0: Δυναμώστε, δυναμώστε.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
2: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Planet Funk ακούμε εδώ στο 92,9 Kiss. Chase the Sun. Η ώρα είναι 9 και 15 πρώτα λεπτά, 29 Μαΐου. Έξω έχει μια συννεφούλα συννεφιά, αλλά εμείς εδώ δεν πτωούμαστε.
1: Δεν πτωούμαστε.
0: Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ό,τι θες.
0: Θεωρείς ότι είσαι ξινός?
1: Όταν θέλω μπορώ πολύ.
0: Νομίζω ότι και όταν δεν θέλεις ξινός είσαι.
1: Όταν δεν θέλω είμαι πολύ cute.
0: Παρεξηγήσε.
1: Όχι, όταν δεν θέλω θέλουν να με κλέψουν. Θέλουν να με πάρουν σπίτι τους και να με βάλουν σε ένα ραφάκι να με βλέπουν κάθε μέρα.
0: Εσύ τόσα χρόνια που σε ξέρω αυτή την ανάγκη και την επιθυμία δεν την είχα, να σου πω.
1: Γιατί στο ράφι είμαι όλη μέρα.
0: Μαζί σου. Είμαστε από κάτω ράφι εγώ. Πόπο, θα κάναμε φανταστικό σούπερ μάρκετ εμείς.
1: Ωραίο ράφι θα κάναμε.
0: Είμαστε φανταστικά ράφια.
1: Ναι, ναι.
0: Στον 7ο, στον 6ο.
1: Κανείς δεν θα μας έπαιρνε.
0: Κανείς δεν θα μας έπαιρνε, γιατί είμαστε.
1: Σταλιγμένα θα είμαστε.
0: Εσύ, συγγνώμη θα το πω, εσύ είσαι ήδη σταλιγμένα.
1: Εγώ έχω λήξει ήδη.
0: Εγώ είμαι εκεί, κοντά η ημερομηνία, κοντόλικτο είμαι. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Κι εγώ είμαι ξινή όταν θέλω. Εγώ άμα θέλω είμαι πολύ γλυκούλα.
1: Πότε είσαι γλυκούλα, τόσα χρόνια σε ξέρω γλυκούλα.
0: Έλα,
1: δεν σε έχω δει. Αυτό.
0: Δεν θυμάμαι
1: πες
0: πότε. Είμαι γλυκούλα μια φορά στο τόσο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι που όλα τους ξυνίζουν και είναι ξυνιόλιδες σαν και εμάς,
1: ναι,
0: είναι πιο ευφυείς, Αργύρη μου. Έχει γίνει έρευνα.
1: Ξέρω εγώ τι κάνω.
0: Ορισμένοι ψυχολόγοι λοιπόν υποστηρίζουν ότι τα άτομα με έντονη αναλυτική σκέψη τείνουν περισσότερο να αμφισβητούν τις καθιερωμένες αντιλήψεις, να αναλύουν υπερβολικά τις καταστάσεις και να εντοπίζουν λεπτομέρειες που διαφεύγουν από τους υπόλοιπους. Αυτή η αυξημένη ευαισθησία μπορεί μερικές φορές να μεταφραστεί ως αρνητικότητα ή κινησμός. Η ξυνίλα που λέμε. Αυτό μπορεί να φαίνεται συνεχής κριτική, αυτό που μπορεί να φαίνεται μάλλον ως συνεχής κριτική, είναι συχνά μία πιο σκεπτιστικιστική.
1: Όνειρο. Φύγε όλο.
0: Μία πιο σκεπτιστική. Πες σκεπτιστική τσικιστική.
1: Δεν είναι δουλειά μου να το πω, εσύ ανέλαβες να το πεις. Εγώ θα βρεις άλλη λέξη. Δεν θα έκανα την έξυπνη. Δεν θέλω
0: πες
1: να το πω.
0: Πες σκεπτιστική.
1: Δεν θα σου έλεγα γιατί εσύ το πες.
0: Είμαστε πιο σκεπτιστικοί και εσύ. Πόπο να μ' ακούς Γεωργάκενα.
1: Ποιο Γεωργάκενα, η διευθύντριά σου που σ' ακούει αυτή τη στιγμή και τραβάει τα μαλλιά της, δεν σε νοιάζει?
0: Μπορεί να πεις σκεπτιστική της σκέψη. Λοιπόν, στείλτε μας τώρα ηχητικά να λέτε σκεπτικιστική. Στείλτε τα τώρα. Να δω αν μπορείτε να τα πείτε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα το κέφι, την αβόηστε, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Petravi Restaurant.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης.
4: Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο, Άρτος Φραγκαία, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.

0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
11: Πόσο?
12: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50

0: Είμαστε εδώ στον Αερωτική σε 92,9. Πάμε με τις πιο ράιτες του ΡΑΕ. Επιτυχίες, παιδιά. Τι ωραία που είναι η Παρασκευούλα σήμερα. Είναι που θα φύγουμε. Είναι που δεν θα έρθουμε τη Δευτέρα. Σας τα είπα τα νέα. Δεν θα έρθουμε τη Δευτέρα. Βασικά ούτε εσείς θα είστε εδώ. Οπότε και εμείς γιατί να έρθουμε. Εμείς θα τα πούμε από Τρίτη πάλι. Αλλά θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πάμε να μάθουμε κάτι.
1: Ήξερες ότι.
0: Βεβαίως. Ήξερες ότι αν έχεις κακούς βαθμούς θα γίνεις εκατομμυριούχος.
2: Να ορίστε. Εγώ είχα κακούς βαθμούς, δεν τα βλέπω τα εκατομμύρια.
0: Και εγώ είχα κακούς βαθμούς και δεν τα βλέπω τα εκατομμύρια. Μήπως δεν το διαβάσω, να διαβάσουμε
2: κάτι άλλο. Α πούμε κάτι άλλο. Α πούμε τον καιρό. Έχει έξω ζώνη.
0: Τέλος πάντων, λένε ότι κάποιες μελέτες δείχνουν ότι το παιδί με τους χαμηλότερους βαθμούς ανάμεσα στα αδέρφια μπορεί να έχει περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσει πλούτο αργότερα στη ζωή. Πλούτο κιόλας.
2: Ο μόνος πλούτο που θα μπορούσα να έχω είναι του Γκούφι, του Μίκη.
0: Χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα, η διάθεση για ρίσκο και η δημιουργικότητα, τα έχω
2: ρισκάρουμε
0: όλα αυτά.
2: Ρισκάρουμε εμείς εδώ πάρα
0: όλα,
2: πολύ.
0: Όλα τα έχω αυτά. Συχνά παίζουν μεγάλο ρόλο στην επαγγελματική επιτυχία από ότι αποκλειστικά οι σχολικές επιδόσεις. Άτομα που δυσκολεύονταν στο παραδοσιακό σχολικό περιβάλλον, εγώ πάρα πολύ.
2: Εγώ. 2,1 έγραψα πανελλήνιες στα μαθηματικά.
0: Εγώ νομίζω λευκή κόλλα έδωσα. Μερικές φορές αναπτύσσουν αντισυμβατικότητα. Τρόπο σκέψη και επιμονή, κάτι που βοηθά να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις διαφορετικά.
2: Εγώ έχω πολύ επιμονή, αλήθεια είναι. Επιμένω.
0: Εσύ σκάς
2: γαϊδούρια. Γιατί εσύ δεν σκάς.
0: Εγώ σκάω γαϊδάρο.
2: Είμαστε δύο γαϊδούρια που σκάνε γαϊδάρους. Άστο που να πάρει ευχή.
0: Γι' αυτό σκάμε ένα στον άλλο.
2: Μα ακριβώς αυτό είναι. Τα καλύτερα γαϊδούρια εδώ στο 92,9.
0: Για μας βγήκε το δύο γαϊδάρι μαλώνανε. Σε ξένο χειρόνα.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και ήρθε η ώρα, παιδιά, να δούμε πώς θα πορευτούμε. Και τώρα, καλά μου παιδάκια, που η Αφροδίτη στον καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο δοκιμάζει τις σχέσεις και τα συναισθηματικά, έρχονται ευθύνες και αποστάσεις, φέρνουν σκέψεις και σταθερότητα και ωριμότητα.
1: Άντε να τη δούμε την ωριμότητα, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε ένα Λούνα Πάρκ με πάρα πολύ μικρά παιδάκια.
0: Όχι, εσύ είσαι το χαμστεράκι που τρέχει πάνω στη ρόδα,
1: μόνιμα.
0: Είπαμε. Λοιπόν.
1: Τρέχω στα γρανάζια.
0: Πάμε λοιπόν αναλυτικά τα ζώδια. Κριέ, θα βρεθείς αντιμέτωπος με μια οικογενειακή υποχρέωση ή ένα ζήτημα που αφορά το σπίτι, το οποίο περιορίζει την προσωπική σου ελευθερία. Πρόσεξε τις αντιδράσεις απέναντι σε μεγαλύτερα άτομα.
1: Ταύρε μου, αξιοποιείς την ημέρα σου για να συγκεντρώσεις πληροφορίες και να μελετήσεις προσεκτικά τα επόμενα σου βήματα, μένοντας μακριά από περιττά σχόλια και κουτσομπολιά.
0: Δίδυ με, άκου τώρα γιατί προβληματίστηκα. Θα κληθείς να πάρεις μια απόφαση για ένα έξοδο που αφορά ένα φίλο ή μια κοινωνική υποχρέωση. Πρόσεξε να μην παρασυρθείς σε σπατάλες για να εντυπωσιάσεις τους άλλους.
1: Καρκίνε μου, σήμερα θα νιώσεις το βάρος των ευθυνών σου στην πλάτη σου στον επαγγελματικό τομέα.
0: Λιονταράκι μου, θα προκύψει μια αναγκαιότητα για να θέσεις όρια σε ένα πρόσωπο του περιβάλλοντός σου που εισβάλλει στον ιδιωτικό σου χώρο.
1: Ελπίζω να μην μπει κανένας κλέφτης μέσα. Λοιπόν, καρκίνε μου, σήμερα θα νιώσεις. Τι λέω,
0: Παρθένε
1: μου, σήμερα θα προκύψει ένα ζήτημα με ένα έγγραφο ή ένα συμβόλαιο που απαιτεί προσεκτική μελέτη πριν την υπογραφή.
0: Φίλε Ζυγέ, πρόσεξε την τάση σου για μελαγχολία, αν τα πράγματα δεν γίνονται ακριβώς όπως τα θέλεις. Αξιοποίησε την Παρασκευή για να κάνεις έναν ειλικρινή απολογισμό των αναγκών σου.
1: Σκορπιέ μου, αξιοποίησε τη μέρα σου για να οργανώσεις ένα μελλοντικό σου σχέδιο με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι τις ελπίδες σου.
0: Το ξωτάκια μου, καλά, προσέξτε την τάση σας για εσωστρέφεια. Αξιοποιήστε τη μέρα για να ξεκαθαρίσετε το τοπίο μέσα σας και να αποβάλλετε τοξικές συνθήκες που μπλοκάρουν την εξέλιξή σας.
1: Εγώ και ρε μου, το σημερινό τετράγωνο με την Αφροδίτη επιστρέφει την πίεση στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Θα προκύψει ένα γεγονός που θα σε αναγκάσει να πάρεις θέση σε μια διαφωνία μεταξύ συνεργατών ή φίλων.
0: Υδροχόε και ζωή. Θα προκύψει μια αναποδιά στο πρόγραμμά σου ή μια βλάβη σε ένα εργαλείο δουλειά σου που θα σε καθυστερήσει. Πρόσεξε τις λεπτομέρειες στη διατροφή σου και μην παραμελείς τα μηνύματα που σου στέλνει το σώμα.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Όχι για πολύ, γιατί εμείς παιδιά σιγά σιγά τελειώνουμε και πρέπει να φύγουμε για να έρθει να λάβει η θέση μπροστά στο μικρόφωνο η αγαπημένη Βρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Στο το κορίτσι με τα υπέροχα δάκτυλα, με τα υπέροχα χείλη, με το υπέροχο πρόσωπο, τα φρύδια.
0: Έχεις φάει μια αιμονή με τα δάκτυλα της Βρυδίκης Βαλαβάνη, ε.
1: Εσύ μας έλεγες τα ακροδάκτυλά της, τα μαρμαρένια.
0: Κρινοδάκτυλα τα έχω πει εγώ.
1: Μπράβο,
0: αλλά πού να ξέρεις τι σημαίνει κρινοδάκτυλα.
1: Τι είναι τα κρινοδάκτυλα?
0: Είναι σαν τα κρινάκια.
1: Κρινάκια είναι
0: εύθραυστα.
1: Μεγάλα. Είναι μεγάλα και.
0: Είναι αγνά,
1: ναι,
0: και λευκά.
1: Σαν τα δάχτυλα της Βρυδίκης Βαλαβάνη.
0: Ακριβώς.
1: Για πες μου, έχει ωραίο μανικιούρι η Βρυδίκη Βαλαβάνη.
0: Πολύ
1: ωραίο. Τι χρώμα νύχια έχει βάψει, ας μπει
0: nude
1: μέσα να μας τα δείξει.
0: Νουντ, τα έχω δει.
1: Νουντ, είναι εσύ,
0: ναι,
1: σίγουρος?
0: Ναι.
1: Αν έχει άλλο χρώμα νύχι, πραγματικά σου μιλάω.
0: Λοιπόν, μ' αφήνεις να τελειώσω να φύγουμε να έχουν τα νύχια της Βρυδίκης Βαλαβάνη. Λοιπόν, εμείς παιδιά φεύγουμε τώρα. Δόξα ο Θεός να βάλει τη δύναμη να φύγουμε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δευτέρα δεν υπάρχει, δεν έχουμε εκπομπή. Θα ξαναέρθουμε εδώ την Τρίτη. Τη Δευτέρα όμως που δεν έχουμε εκπομπή, για τα 1000 ευρώ της Τρίτης, να ξέρετε ότι θα παίξουν ηχογραφημένες όλες οι απαντήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επομένως, δεν πάει χαμένη η Δευτέρα. Ακούτε εκεί σε 92,9, γιατί την Τρίτη θα χρειαστεί. Παρ' όλα αυτά, εσείς να περάσετε φανταστικά, να περάσετε ωραία. Αν έχετε αποφασίσει να φύγετε, φύγετε. Αν έχετε αποφασίσει να κάτσετε, κάτσετε. Καθίστε. Είναι πολύ ωραία. Θα είναι πολύ ωραία στην Αθήνα που θα έχουν φύγει όλοι. Να περάσετε υπέροχα. Καλή επιτυχία, να ξαναπώ, στα παιδιά που θα συνεχίσουν το διάβασμα για τη συνέχεια των πανελλαδικών.
1: Έχετε και τώρα τρεις μερούλες εκεί πέρα. Ελπίζουμε να τα πήγατε καλά σήμερα στην έκθεση.
0: Βεβαίως, τα φιλιά μας, τη συμπαράστασή μας.
1: Και πάμε να ακούσουμε πόσο αστείοι χαχαχαχαχα είμαστε.
0: Πόσο πια, δεν αντέχω κι εγώ το μέγεθος και την ποσότητα της αστειότητας.
1: Φιλάκια πολλά!
0: Φιλιά!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Να υποδεχτούμε τη Βασιλεία.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασιλεία, τι κάνεις?
3: Εγώ δυστυχώς δίνω πανελλήνιες σήμερα.
1: Βασίλισσά μου!
3: Και πήρα να μου δώσετε τη θετική σας ενέργεια, αλήθεια είναι.
0: Να σου πω, Βασιλεία, ποια είναι η πρώτη σου επιθυμία για να περάσεις?
3: Φωτογραφία θέλω.
1: Τέλεια. Αχ, να σου πω, μακάρι να περάσεις, αλλά και να μην περάσεις. Το ξέρεις ότι μπορείς να γίνεις φωτογράφος και χωρίς να περάσεις.
3: Εννοείται.
0: Ναι, καλέ, εγώ βγάζω πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Εσύ να πάει. Πραγματικά τώρα. Δεν μιλάμε για σένα.
0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για βαρεμάρα.
1: Εγώ τα καλοκαίρια μου μετά το σχολείο τα πέρναγα όλα στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Δηλαδή ήμουνα τρεις μήνες και έβραζα στο δωμάτιό μου.
0: Ωραία. Καμίνια.
1: Επειδή πραγματικά τι να κάνω. Έβλεπα τηλεόραση, έκανα διάφορα, έπαιζα. Εκεί όμως μου δημιουργούταν συνέχεια η ανάγκη να κάνω κάτι. Έτσι έμαθα να κάνω μοντάζ. Έτσι έμαθα να ασχολούμαι με το βίντεο.
0: Και εγώ χαρτοκοπτική.
1: Φυσικά.
0: Και πουλική. Κατέβαινα στον κήπο και έσκαβα λάκους. Έπαιξα πισίνες.
1: Σαν το σκυλί.
0: Θα σε πάω στη Γαλλία λοιπόν τώρα. Ο Jean Le Bon λοιπόν έζησε στο ίδιο ξενοδοχείο για 67 ολόκληρα χρόνια.
1: Τι?
0: Κανείς, φυσικά ούτε και ο ίδιος, δεν περίμενε ότι θα τον βγάλουν 4 το 2024, μιας και πέθανε. Τον κακομπίνη τον Λεμπόν. Άραγε έμαθε ποτέ ότι η παραμονή του αναγνωρίστηκε επίσημα ως η μεγαλύτερη συνεχής διαμονή σε ξενοδοχείο που έχει καταγραφεί ποτέ?
1: Αχ, πήρε και ρεκόρ Γκίνες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και δεν πήρε τα λεφτά.
0: Έχει λεφτά.
1: Το ρεκόρ Γκίνες φυσικά.
0: Τι λεφτά έχει?
1: Δεν ξέρω.
0: Μπίζνα.
1: Ξεφλούδισμα περισσότερων αυγών ζεματιστών στον πλανήτη.
0: Εσύ θα τα καθαρίσεις, εγώ θα τα τρώω.
1: Και μετά θα πας και μια ωραία περιποιημένη σαλμονέλα και θα φύγεις και σε 4 θα σε πάρει και σε ένα σαν τον κύριο Λεμπόν.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ιωάννα μου, ποια Αμερικανίδα τραγουδίστρια τραγούδισε το Like a Virgin? Πώς ονομάζεται η τέχνη, της αναδίπλωσης χαρτιού που προέρχεται από την Ιαπωνία? Τι χρώμα θα πάρεις αν αναμίξεις πράσινο και κόκκινο σε ίσχυες ποσότητες?
4: Πράσινο.
0: Ποιο διάσημο μοντέλο της δεκαετίας του 90 ήταν γνωστό ως η μαύρη γαζέλα?
4: Naomi Campbell.
0: Πώς ονομάζονται οι λέξεις που ακούγονται οι ίδιες αλλά έχουν διαφορετική σημασία και ορθογραφία?
4: Ομόησες.
0: Μπράβο.
1: Ήσουν κοντά, αλλά όχι τόσο κοντά ώστε να κερδίσει τα 1000 ευρώ, Ιωάννα. Άκου τώρα, ναι, να δει. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια που τραγούδισε το Like a Virgin είναι η Μαντόνα.
0: Like
1: η τέχνη αναδίπλωση χαρτιού που προέρχεται από την Ιαπωνία είναι το origami. Αν αναμίξει πράσινο και κόκκινο, δεν κάνει πράσινο, κάνει καφέ.
0: Να σου πω, πολύ καλή ήσουν. 5 στα 10 βρήκε. Δηλαδή περνά, προβιβάζεσαι.
4: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Στην Αμερική, λοιπόν.
0: Okay.
1: Ιδιοκτήτης αυτού του ακινήτου, ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί μιλάμε για ιδιοκτήτη
0: λευκού...
1: πια. Όχι, για την Αμερική.
0: Οίκου.
1: Έχει γενέθλια. Μάλιστα, τι ζώδιο πιστεύεις ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ?
0: Φωκιά.
1: Τι ζώδιο είναι ο Ντόναλντ Τραμπ,
0: αργύρω? Τι ζώδιο είναι?
1: Είναι το ίδιο ζώδιο με σένα. Είναι δίδυμος ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δίδυμακι, ναι.
1: Πόσο χαρούμε να το λες. Το ότι είναι δίδυμος ο Τραμπ, εμένα αυτό με. Αυτό
0: εγώ γιατί πάλι μπλέκομαι σε αυτή την ιστορία.
1: Το ίδιο, το ίδιο και το αυτό. Την ίδια φράτζα έχετε βάψει το μαλλί σου να σε δούμε.
0: Οι Έλληνες λοιπόν, για να τα βγάλουν πέρα, ποιος την πληρώνει? Την πληρώνει η εστίαση, την πληρώνει τα καύσιμα, την πληρώνουν οι διακοπές. Και τα μειώνει αυτά. Πες πάει στο καλό. Το να μειώσει το σούπερ μάρκετ, φιλενάδα, μου φαίνεται αδιανόητο.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή το μόνο πράγμα που ίσως μας σώσει σε αυτή τη χώρα, επειδή οικονομικά δεν το βλέπω να σωνόμαστε. Ναι. Αν είμαστε πιο εύποροι, ρε παιδί μου, να πούμε στο γειτονά μας, έλα πάνω να φας ένα τέτοιο μαζί μας. Έλα
0: τι
1: να
0: ωραίο που είναι
1: βλέπουμε
0: αυτό
1: έναν
0: που
1: άνθρωπο, ας πούμε, που δυσκολεύεται. Αυτό είναι ένα υποσυνείδητο μήνυμα που σου περνάω.
0: Αυτό είναι πιο πολύ ωραίο μήνυμα που περνάμε σήμερα. Εδώ.
1: Έλα να μεταΐσεις πια να τελειώνει αυτό το μαρτύριο.
0: Εσένα μιλάς.
1: Ναι.
0: Μα τι ήρω είσαι, μωρέ, έχεις ξεμείνει πάλι.
1: Πάλι. Πότε έμεινα για να ξεμείνω.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
8: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευή, τελευταία παρέα της εβδομάδας, λίγο μετά τις 10. Thank God it's Friday. So baby, το Σαββατοκύριακο μας κλείνει σιγά σιγά το μάτι. Καλώς ήρθατε, Sun Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι την το μεσημέρι με οτιδήποτε, με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα απολαύσουμε όπως πάντα αγαπημένα 90's to now, όπως αυτό από την Alexandra Stan και το Fire. Ελπίζω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα.

Portugal the Man, Feel It Still. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τι άλλο, με τον καιρό. Σήμερα θα έχουμε ηλιόλου στη μέρα, με τον υδράρι γύρω να πλησιάζει τους 29, ενδεχομένως και τους 30 βαθμούς γύρω στις 3 το μεσημέρι. Συγγνώμη, αύριο Σάββατο, προτελευταία μέρα του μήνα, θα έχουμε αρκετά σύννεφα. Και μετά τις 3 θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση, αλλά και στις 6 το απόγευμα, από ό,τι βλέπω, βάσει των στοιχείων που μας δίνει η ΕΜΗ, θα έχουμε βροχή με τον υδράργυρο στους 27 με 28 γύρω στις 3, ενώ για την Κυριακή, τελευταία μέρα του μήνα, η ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Πολύ καλός ο καιρός, ειδικά για σήμερα, για εσάς που αγαπάτε τις και θέλετε να ζήσετε τη θάλασσα και τις χαρές της, ιδανικές συνθήκες κολύμβησης σε όλες τις παραλίες της πόλης. Οπότε μπορείτε άνετα να απολαύσετε το μπάνιο σας και ό,τι άλλο καλό, όμορφο και χαρούμενο προσφέρει η θάλασσα. Αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε και τα νέα της ημέρας. Ας κάνουμε λοιπόν όμως μία ανάπαυλα μουσική πάντα. Purple Disco Machine με την Άιλαρ στον ντοπαμίνη και αμέσως μετά Portugal the Man, What Me Worry.

Επιδόμαστε στον Kiss. Ελπίζω πάντα ότι θα ότι περνάει όμορφα. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας. Δυστυχώς ακούμε, αλλά ουσιαστικά δεν βλέπουμε τίποτα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα θα μου πείτε γιατί το λέω, γιατί πολύ απλά ακόμα ένα συμβάν δυσάρεστο είχαμε. Ένα 12χρονο αγόρι λοιπόν νοσηρεύεται σοβαρά τραυματισμένο στην εντατική στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αγία Σοφία. Με τι άλλο, με πατίνι. Μετά από τροχαίο στην Παιανία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κινούνταν χωρίς κράνος. Μιλούσε στο κινητό και παραβίασε το στόπ. Ο πρόεδρος τώρα της Προεδρίας, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι μόνο το μήνα που διανύουμε, πάνω από 80 ανήλικοι μέχρι 16 ετών νοσηλεύτηκαν λόγω τραυμάτων με τα ηλεκτρικά πατίνια. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την έλλειψη αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, καθώς οι περισσότεροι τραυματίες δεν διαθέτουν δίπλωμα και δεν φορούν κράνος. Πιστεύω ότι το παρατηρείτε κι εσείς και εμείς βέβαια και εδώ στην πόλη σχεδόν καθημερινά. Είτε μεγάλα παιδιά, είτε μικρά παιδιά, είτε μεγάλα παιδιά, είτε ακόμα και ενήλικες, πολλές φορές και δύο στο ίδιο πατίνι, χωρίς κράνος. Κανένας χωρίς κράνος. Ελάχιστα παιδιά έχω δει να φοράνε κράνος και μπορώ να πω ότι είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Έλεγα λοιπόν ότι ο πρόεδρος της Ποδίν εξέφρασε ανησυχία για την έλλειψη αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, καθώς οι περισσότεροι τραυματίες, όπως είπα και λίγο πριν, δεν διαθέτουν ούτε δίπλωμα και βέβαια δεν φορούν κράνος. Το 2025 καταγράφηκαν περίπου 400 ατυχήματα με ενηλίκους χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών, με τους μισούς να χρειάζονται νοσηλεία. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται νομοσχέδιο που θα περιορίσει ή θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους. Τώρα, να πω ότι αυτή είναι ερώτηση για γερούς λίτες. Σε σταυρόλεξο θα το πω, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, παιδιά, και καταλαβαίνουμε όλοι και αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει με την νομοθεσία. Πότε παρακάμπτεται, πότε επιβάλλεται, πότε αφήνει παράθυρα. Όπως και να έχει, ένα ακόμα 12χρονο παιδί είναι στην εντατική μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να σταματήσει, ή τουλάχιστον οι γονείς που έχουν ανήλικα πρέπει να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το πατίνι χωρίς κράνος, χωρίς προστατευτικά μέσα. Αυτό είναι το α και το ω. Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν, πιστεύω, μέσα από την οικογένεια για κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες.

Πάντα εδώ στον Kiss, 35 μετά τις 10, Παρασκευή 29 του Μάη. Οι πανελλήνες ήδη έχουν ξεκινήσει, τα θέματα έχουν δοθεί. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που θα μπουν, στους μαθητές καλύτερα και τις μαθήτριες που αυτό το διάστημα έχουν ίσως την πιο ψυχοφθόρα κατάσταση της εκπαιδευτικής τους πορείας. Εξάλλου τα έχουμε περάσει όλοι μας στο παρελθόν, ξέρουμε τι σημαίνει οι πανελλήνες, ξέρουμε το άγχος, ξέρουμε το στρες που έχουν τα παιδιά που θα μπουν στη μάχη για μία από τις περίπου 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή επιτυχία από εμάς εδώ στον ΚΙΣ. Και αν δεν περάσετε, παιδιά, δεν χάλασε ο κόσμος, έτσι. Εξάλλου, ζούμε πλέον σε μία κοινωνία, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και πολλές φορές πάνω σε κουβέντα το έχω αναφέρει, ότι δεν είναι απόλυτο κάποιος να ακολουθήσει μία ακαδημαϊκή καριέρα. Ακόμα και οι τέχνες, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, πλακατζής, είναι από τα επαγγέλματα που δεν θα μείνουν ποτέ χωρίς ανθρώπους. Πάντα θα χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, τους πληκτικούς. Οπότε, αν δεν περάσετε, μην συνοχωριέστε, εκτός και αν βέβαια έχετε βάλει σκοπό και όνειρο τη ζωή σας να προχωρήσετε στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Οπότε, αν δεν περάσετε με την πρώτη, μην το βάλετε κάτω, στιγενήστε του χρόνου. Ποτέ, όταν μία πόρτα κλείνει, λέει ο λαός, ανοίγει μία άλλη, πολλές φορές και δύο. Οπότε μην συνοχωριέστε, βάλτε τα δυνατά σας, αν περάσατε, περάσατε, αν όχι, μπορείτε να ξεκινήσετε εναλλακτική στροφή για την καριέρα στη ζωή σας ή να μπείτε ακόμα στη διαδικασία για να ξαναδώσετε του χρόνου. Αυτή είναι η προσωπική μου ταπεινή άποψη. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας εδώ στον ΚΙΣ με τι άλλο μετά της οικονομίας. Η ΑΔΕ καταργεί πλέον την γραμμή 1517 για καταγγελίες φοροδιαφυγής και οικονομικών εγκλημάτων, μεταφέροντας πλέον τη διαδικασία αποκλειστικά μέσα από το διαδίκτυο. Οι καταγγελίες των οικονομικών εγκλημάτων θα υποβάλλονται πλέον μέσω email, ενώ για φορολογικές αλλά και τελωνιακές παραβάσεις οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Καταγγελίες Πολιτών στην πλατφόρμα της MyAAD. Η ανεξάρτητη αρχή σχεδιάζει επίσης

αναβάθμιση της εφαρμογής, ώστε να δέχεται και καταγγελίες για παράνομες αγροτικές ενισχύσεις. Για υποστήριξη, οι πολίτες μπορούν να καλούν πλέον δωρεάν το 1521. Αυτή είναι η νέα γραμμή, 1521, αφού το 1517 έχει καταργηθεί, ή να χρησιμοποιούν την υπηρεσία My1521 για ψηφιακή εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Η μετάβαση στην ψηφιακή υποβολή εν κατακλείδη στοχεύει σε μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά και ασφάλεια στη διαχείριση των καταγγελιών, ωστόσο όμως δημιουργεί προκλήσεις για μας τους πολίτες που κάποιοι από εμάς δεν είμαστε ακόμα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

Και για να γυρίσω στην προηγούμενη είδηση, ξέρετε πολύ καλά ότι ο λαός μας έχει κάποιες εκφράσεις που σημαίνουν πάρα πολλά. Θα μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω την έκφραση «μάθε τέχνη και άστινε». Αν δεν περάσετε λοιπόν, παιδιά, μη στενοχωρηθείτε προς Θεού. Η ζωή είναι μπροστά σας, μπορείτε να επιλέξετε οτιδήποτε θέλετε. Απλά να μην το βάλετε κάτω. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι ότι η Δήμητρα Παπαδοπούλου, αν και στα 69 της, αν θυμάμαι καλά, πήρε πτυχίο στο Πανεπιστήμιο. Δεν το βάζει κάτω η γυναίκα, και μπράβο της. Teddy Swim, The Door. Αμέσως μετά πάμε στο Power Play και το Origami από την Kesha.

Πάντα στον Kiss, σε λίγο πριν τις 11, η Κέσα και το Ριγκάμι, το πάρο πλέον της εβδομάδας, ήρθε στην παρέα, και λίγο πριν η Bebe Rexha, Call You Mine. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας εδώ στον Kiss. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε πρόστιμο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη πλατφόρμα Temu, κατηγορώντας την για ανεπαρκείς ελέγχους σε παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Μάλιστα, έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκάλυψε ότι η εταιρεία δεν αξιολόγησε σωστά τους κινδύνους από προϊόντα όπως μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια με επικίνδυνες χημικές ουσίες. Η Κομισιόν τώρα υποστήριξε ότι Temu δεν παρήχε αξιόπιστα στοιχεία για την πραγματική έκταση των κινδύνων. Η πλατφόρμα που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη από το 2023 με πολύ χαμηλές τιμές και το βλέπετε όλοι και το καταλαβαίνετε με επιθετικότατο marketing έχει αναπτυχθεί γρήγορα ανταγωνιζόμενοι μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon. Η υπόθεση τώρα εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των προϊόντων στις online αγορές και υπογραμμίζει τη σημασία της στήρησης των ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site Luxury time.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.

Εδώ είμαστε στον Kiss. Το ρολόι δείχνει ένα λεπτάκι μετά τις 11 στην τελευταία παρέα της εβδομάδας. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία Μάνος Ιβογεωργάκης και ακούσαμε τους Alibi με την Judy Ranks στο ICU. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Στην Κόρινθο συνελήφθη μία 26χρονη μαζί με τον 35χρονο συνεργό της για τη διαχείριση διαδικτυακής ομάδας με περίπου 4.000 μέλη που ενημέρωνε οδηγούς σε πραγματικό χρόνο για τα σημεία ελέγχων της τροχιάς σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τις αρχές, η κοινότητα βοηθούσε παραβάτες να αποφεύγουν τους ελέγχους υπονομεύοντας την οδική ασφάλεια. Κατασχέθηκε το κινητό της διαχειρίστριας και βέβαια σχηματίστηκε δικογραφία για παρεμβάση στην οδική συγκοινωνία και παρεμπόδιση βεβαίωσης παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Ελλάς τέλος επισημαίνει ότι τέτοιες πρακτικές αντιμετωπίζονται αυστηρά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων ή παρόμοιων ομάδων.

Χρονολόγιο εδώ στον Kiss, δείχνει 12 λεπτά και μετά τις 11, σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη, τελευταία παρέα της εβδομάδας. Ελπίζω ότι παίρνατε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου κάθε μέρα από τις 10 το πρωί. Στο πολιτικό ρεπορτάζ τώρα, ο νέος φορέας Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρεθιανού στηρίζεται σε μία ομάδα 6 εξειδικευμένων συνεργατών με εμπειρία στην επικοινωνία, την νομική, την οικονομία, την άμυνα και τέλος τη διπλωματία. Ο επικοινωνιολόγος Ηλίας Μιχαλάς έχει αναλάβει το ψηφιακό μάρκετινγκ και την εικόνα του κόμματος, ενώ η δικηγόρος Μαρία Γρατσία συντονίζει το νομικό και οργανωτικό έργο. Στο προγραμματικό κομμάτι συμμετέχει ο καθηγητής οικονομικών Φάνης Τσουλουχάς, ενώ για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής συμβάλλουν ο απόστρατος υποστράτηγος Αθανάσιος Τσουγανάτος και ο πρέσβης επιτιμή Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος. Τεχνικός σύμβουλος είναι ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός από την υπόθεση των Τεμπών, ενώ ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός έχει αναλάβει τις σχέσεις με τα μίντια και την προβολή των θέσεων του κόμματος.

0: Diana Vickers, Pretty Boys, λίγο πριν David Guetta, Hipaton και η Bonnie Tyler, που μακάρι να κευχόμαστε ολόψη, είχαν ξεπεράσει αυτή την δοκιμασία με την υγεία της αυτό το διάστημα στο Together, και λίγο πριν η Daft Punk με το One More Time ήρθαν στην παρέα. Αμέσως όμως τώρα θα πάμε την επόμενη μικρή βολτούλα στα μαγαζιά, και όταν επιστρέψουμε, μεταξύ των άλλων θεμάτων τα οποία θα κουβεντιάσουμε και θα μιλήσουμε, θα είναι η αυτοκτονική κρίση, η αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σημασία της γραμμής 1018. Όλα αυτά βέβαια και πολλά πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα μαζί, όπως πάντα με αγαπημένα 90's to now, αμέσως μετά το break. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργιάκης και είστε στον Kiss.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές, ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
5: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Πάντα συντονισμένοι στον Kiss, 34 μετά τις 12, ξεκινάμε και αυτό το ημίωρο. Στην παρέα λίγο πριν ήρθε το Jealous Type με την Doja Cat και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Σύμφωνα τώρα με το παρατηρητήριο αυτοκτονιών κλίμακα, η αυτοκτονική κρίση δεν ταυτίζεται πάντα με τη χρόνια κατάθλιψη, αλλά αποτελεί μια οξία κατάσταση έντονης ψυχικής αλλά και συναισθηματικής απορρίθμισης. Τα βασικά προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν αποσιοδοξία, αίσθημα εγκλωβισμού, κοινωνική απομόνωση, αϊπνία, καθώς και αυξημένη ευαισθησία. Η κρίση αυτή μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι σε αρκετές περιπτώσεις μεσολαβούν μόνο λίγα λεπτά από τη σκέψη έως την απόπειρα, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την άμεση παρέμβαση. Η 24ωρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία 1018, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, προσφέρει ανώνυμη υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε άτομα που βρίσκονται σε κρίση ή ανησυχούν για κάποιο κοντινό τους πρόσωπο. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά την 24ωρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία 1018.

Εδώ είμαστε στον Κι, 43 μετά τις 11, λίγο πριν απολαύσαμε το Αλληλούια από τη δικιά μας, την αγαπημένη την Ελένη Φουρέιρα, και λίγο πριν το Αζιζάμ από τον Ed Sheeran. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, ελπίζω πάντα ότι περνάτε ευχάριστα. Είναι Παρασκευή σήμερα, τελευταία παρέα της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο θα κάνει δηλαδή την εμφάνισή του και μας κλείνει το μάτι. Και πιστεύω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτούμε δεόντως. Θα έχουμε και καλό καιρό. Με εξαίρεση βέβαια αύριο θα έχουμε λίγη βροχή. Αλλά όπως και να έχει, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Θα ασχοληθούμε λίγο με τον αναισθησιολόγο του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίαν Άργυρη, ο οποίος καταγράφηκε να ζητάει φακελάκια από ασθενή. Έχει τεθεί πλέον σε αναστολή καθηκόντων μετά το πόρισμα της ΕΔΕ. Η υπόθεση οδηγείται στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρές πειθαρχικές αλλά και οικονομικές συνέπειες, καθώς δεν θα λαμβάνει αποδοχές κατά την αναστολή του και κινδυνεύει να χάσει τη δημόσια σύνταξή του σε περίπτωση που η δίκη τελεσυδικήσει και καταδικαστεί για χρηματισμό. Το περιστατικό σαφώς και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νέα κρίση εμπιστοσύνης πλέον προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύοντας τα αιτήματα για αυστηρότερους ελέγχους και μεγαλύτερη διαφάνεια στο χώρο της δημόσιας υγείας, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό αγκάθι στην κοινωνία.

Harry Styles, As It Was, λίγο πριν τις 12, στοιχίζουμε τα νέα της ημέρας. Οι Πανελλήνιες ξεκίνησαν για τους μαθητές των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, με τα θέματα γενικά να χαρακτηρίζονται βατά, σαφή και κοντά στα βιώματα των υποψηφίων. Η θεματολογία επικεντρώθηκε στη μοναξιά, την υπογεννητικότητα αλλά και την συνεργασία των γενεών, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν ουσιαστικά επιχειρήματα. Οι ασκήσεις τώρα θεωρίας κρίθηκαν προσιτές, ενώ το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου στο τρίτο θέμα παρουσίασε το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω της υπερρεαλιστικής γραφής αλλά και του συμβολισμού του. Η παραγωγή λόγου θεωρήθηκε κατανοητή και καλά δομημένη, με αρκετό υλικό για ανάπτυξη ιδεών, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για υψηλές επιδόσεις.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 2725 041 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

4 μετά τις 12 στον Kiss, στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της τελευταίας παρέας της εβδομάδας. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιουριάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Συνεχίζουμε εδώ τα νέα της ημέρας με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και τους δρόμους. Ξεκίνησε το τρίμηρο του Αγίου Πνεύματος, καθώς πολλοί Αθηναίοι εγκαταλείπουν το κλινόν άστι, ενώ άλλοι παραμένουν λόγω της έναρξης των Πανελληνίων. Τώρα, στο λιμάνι του Πειραιά, οι πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 90% με έντονη επιβατική κίνηση από νωρίς το πρωί. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία εφαρμόζει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας μέχρι την 1η Ιουνίου με εντατικούς ελέγχους, αυξημένη παρουσία στα λιμάνια και τα αεροδρόμια και ειδικά συνεργεία ελέγχων. Τέλος, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας ισχύουν και απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένες ώρες κατά την έξοδο και την επιστροφή των εκδρομέων.

12 μετά τις 12, εδώ στον Kiss, Παρασκευή. Σήμερα 29 του Μάη. Πιστεύω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Εδώ στον Kiss, ο Christian Marchi με τον Armando στο Amore Tonight ήρθαν στην παρέα. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε το πολύ αγαπημένο σε πάρα πολλούς από εσάς, Summertime Sadness, σε ένα remix από τον The Sofer, από την Lana Del Rey. Το καλοκαιράκι σιγά σιγά θα κάνει την εμφάνισή του, και αν σκέφτεστε να προγραμματίσετε και ομολογουμένως να μπορείτε να του σηκώνετε το πορτοφόλι σας στις καλοκαιρινές σας διακοπές, είμαστε εδώ για να σας κάνουμε μία πρόταση που αφορά την υπέροχη τη Σύρο. Έχω πάει στη Σύρο, την έχω επισκεφτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Είναι ένα καταπληκτικό νησί. Αναδεικνύεται λοιπόν σε ανερχόμενο τουριστικό προορισμό, μάλιστα με τα διεθνή μέσα, όπως η διάσημη γερμανική εφημερίδα Bild να την προβάλλουν ως το μυστικό διαμάτι του Αιγαίου. Μάλιστα, το συγκεκριμένο αφιέρωμα της εφημερίδας τονίζει την ιδιαίτερη ταυτότητα της Σερμούπολης, τη νεοκλασική αρχιτεκτονική και τις ιταλικές επιρροές που της δίνουν ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται οι παραλίες, η γαστρονομία και ο αυθεντικός χαλαρός τρόπος και ρυθμός ζωής του νησιού. Η διεθνής τώρα προβολή της Σύρου ενισχύει την τουριστική εικόνα και επιβεβαιώνει τη σημασία της στοχευμένης εξωστρέφειας αλλά και της συνεργασίας με φορείς του τουρισμού για την περαιτέρω ανάπτυξη της. Αν λοιπόν και μακάρι να μπορέσετε να επισκεφτείτε τη Σύρο μεταξύ των άλλων τοποθεσιών, μην ξεχάσετε, αν και βέβαια μπορείτε να μπείτε, να είναι ελεύθερη είσοδο στον Απόλλωνα. Ένα στολίδι είναι μια μικρογραφία της σκάλας του Μιλάνου. Δείτε λίγο φωτογραφίες στο Google το εσωτερικό του Απόλλωνα, και αν τύχει και πάτε στην Σύρο και μπορείτε να το επισκεφτείτε, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Σας το συστήνω ειλικρινά.

Αυτό ήταν KMK με το Dior, 19 μετά τις 12. Λίγο πριν μιλήσαμε για τις ομορφιές που μπορεί κάποιος να απολαύσει επισκεπτόμενος στην Σύρο. Θα παραμείνουμε λίγο έτσι στα ταξίδια για να μάθουμε για τις γυναίκες που υπάρχουν, γυναίκες που τους αρέσει να ταξιδεύουν μόνες. Και μάλιστα υπάρχει ο ιδανικότερος προορισμός για εσάς, κυρίες μου, που επιθυμείτε να ταξιδεύετε μόνες. Και ποιος είναι αυτός? Η Πράγα. Έχει αναδειχθεί λοιπόν, αναδείχθηκε καλύτερα ως η καλύτερη πόλη για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Eminmet που δημοσιεύτηκε στο Tavern Plus and Leisure. Η πόλη ξεχωρίζει για την ασφάλεια, την εύκολη μετακίνηση και το σχετικά χαμηλό κόστος διαμονής και καθημερινής ζωής σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η δεύτερη θέση ανήκει στο Quebec, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Σιγκαπούρη, το Τόκιο και η Λισαβόνα. Η έρευνα βασίστηκε σε παράγοντες όπως η ασφάλεια, η προσβασιμότητα και το κόστος, αναδεικνύοντας έτσι προορισμούς που προσφέρουν άνεση και αίσθημα σιγουριάς στις γυναίκες που επιθυμούν να ταξιδέψουν μόνες. Αν και εσάς λοιπόν, κυρίες μου, σας αρέσει έτσι τα μοναχικά ταξίδια, υπάρχουν ιδανικότεροι προορισμοί για εσάς και στην κορυφή η Πράγα. Tune on.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Rogers, Free to Love και τώρα James Hype, Miggy De La Rosa στο Ferrari. Τελευταίο ομίρο, 39 λεπτά και μετά τις 12, Παρασκευή σήμερα 29 του Μάη, τελευταία παρέα της εβδομάδας με το Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και πάμε να δώσουμε έτσι να νιώσουμε λίγο χολιγουτιανό αέρα. Πρεμιέρα στις αίθουσες θα κάνει του χρόνου στις 4 Ιουνίου το prequel της θρυλικής ταινίας δράσης John Rambo, όπως ανακοίνωσε η Lionsgate. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Γιάλμαρι Χελάντερ, με το φιλμ να ξετυλίγει την ιστορία προέλευσης του εμβληματικού χαρακτήρα και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας First Blood του 82. Μάλιστα, ο Νόα Σεντίνεο αναλαμβάνει την χαρακτηριστική μπατάνα, παίρνοντας τη σκητάλη από τον Σίλβεστερ Σταλόν, ο οποίος έκανε τον Τζον Ράμπο ένα μυθικό και θρυλικό χαρακτήρα. Να πούμε ότι το franchise του Ράμπο μέσα σε από 5 ταινίες έχει αποφέρει συνολικά έσοδα άνω των 819 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office. Το cast επίσης θα περιλαμβάνει τους David Harbour, James Franco, Jason Tobin, Quincy Isaiah και Jefferson Wyatt. Στην ομάδα τώρα της παραγωγής βρίσκονται οι Kevin King, Templeton και Les Wellington με εκτελεστικούς παραγωγούς, τον ίδιο τον Sylvester Stallone, τους Anthony και Joe Russo, τον Trevor Short, τον Dallas O'Neill και την Amanda Presnick. Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο προσυπογράφουν οι Rory Haynes και Sohrab Nosirvani. Η ταινία, όπως είπα και λίγο πριν, θα κάνει πρεμιέρα μαζί με ένα project της Paramount που ακόμα δεν έχει τίτλο, και λίγο μετά το Star Wars Starfighter, τον Disney Lucasfilm, σε σκηνοθεσία του John Levy με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling. Αυτά για το Hollywood. Έρχεται λοιπόν του χρόνου το prequel του John Rambo με εμβληματικό, τον εμβληματικό χαρακτήρα να τον υποδύεται ο ηθοποιός, μια στιγμή να το ξαναβρω πάλι, ο Νόα Σεντίνεο, έτσι. Ας κάνουμε λίγη υπομονή να απολαύσουμε στη μεγάλη οθόνη αυτό το prequel του John Rambo.
1: Όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι στον Kiss. 90's to now. I love the 90's. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν στον Kiss. 90's to now.

Και βέβαια συνδρομητές του Netflix έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε εδώ στον Sylvester Stallone στο The Tulsa King, αλλά και τον Arnold Schwarzenegger στο Fubar. Έτσι για την ενημέρωσή σας. Arginomia Aria.

Εδώ είμαστε στον ΚΙΣ, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Να δούμε λίγο τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας που είναι μέσα από το μπάσκετ. Στις 5 για την το πρωτάθλημα της Ισπανίας, Μανρέσα Ρεάλ Μαδρίτης από το Κοσμοτέ Σπορ 8. Τουρκία στις 6, Τουρκ Τέλεκομ Ανατολού Εφές, Κοσμοτέ Σπορ 7. Παραμένουμε στο μπάσκετ στην Τουρκία με την αναμέτρηση της Έροκ Σπορ με την Φενέρ Μπαχτσέ, 8.30 από το Κοσμοτέ Σπορ 7. Και τέλος για το μπάσκετ στην Ιταλία στις 9 έχουμε την αναμέτρηση της Μπρέσια με την Ολύμπια Μιλάνο από τη συχνότητα του Κοσμοτέ Σπορ 5.

Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, εδώ απολαύσαμε τους Αρτέμας και το I Like The Way You Kiss Me, να δούμε τι λένε τα ζώδια για την σημερινή μέρα. Για τους κρύους λοιπόν, η μέρα σου δίνει ένταση και αποφασιστικότητα για να κλείσεις τις όποιες εκκρεμότητες που αρχίζουν πλέον και σε κουράζουν. Για τους Σταύρους, σήμερα θέλεις ήρεμες στιγμές, comfort, διάθεση και ανθρώπους που θα σε κάνουν να χαμογελάς. Για τους Διδύμους, η μέρα φέρνει συζητήσεις αλλά και εξελίξεις, καθώς και ένα μήνυμα που θα αλλάξει τη διάθεσή σου. Για τους Καρκίνους τώρα, η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό και συναισθηματική, αλλά και πιο κοντά στους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Για τα Λιοντάρια, σήμερα τραβάς εύκολα την προσοχή και μία μικρή επιτυχία θα σου φτιάξει ολόκληρη τη μέρα. Μάλιστα. Για τους Παρθένους τώρα, μια αλλαγή στο πρόγραμμά σου σήμερα ίσως τελικά σου βγει πολύ πιο θετικά από ό,τι περίμενες. Για τους Ζυγούς, η μέρα σε βοηθάει να βάλεις όρια και να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν να είναι δίπλα σου. Για τους Σκορπιούς, το ένστικτό σου λειτουργεί δυνατά και αντιλαμβάνεσαι πράγματα χωρίς πολλά πολλά λόγια. Για τους Τοξότες, η μέρα φέρνει αυθορμητισμό, βόλτες και μια πρόταση που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα. Για τους Εγώκερους, μπορείς σήμερα να οργανώσεις καλύτερα τις όποιες κινήσεις και να νιώσεις περισσότερη σιγουριά. Για τους Σύντροχους τώρα, μια νέα ιδέα ή μια ενδιαφέρουσα γνωριμία, μάλιστα, μπορεί να σου αλλάξει και να σου ανοίξει άλλους ορίζοντες. Και τέλος για τα Ψαράκια, η μέρα σε βοηθάει να αφήσεις πίσω την όποια συναισθηματική πίεση και να βρεις ξανά την ηρεμία που τόσο πολύ χρειάζεσαι. Εδώ όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος. Με ευχαριστώ θερμά που και σήμερα Παρασκευή ήσασταν στον Kiss. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης. Ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Σε λίγο ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος. Και στις 6 ο Αργύρης Μιτσέλης. Ενώ το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου είναι ως εξής: 10 με 2 το Σάββατο και την Κυριακή ζωντανά από τον 92,9 ο Κώστας Σιτόπουλος, ενώ την Κυριακή στις 10 το βράδυ ζωντανά από τις Βρυξέλλες ο Γιάννης Μουτσόπουλος. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε πάρα πολύ. Αν πάτε κάπου έτσι αυτό το τρίμερο, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να το χαρείτε και να διασκεδάσετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι, όπως πάντα, την ερχόμενη Δευτέρα, λίγα λεπτά και μετά τις 10 το πρωί.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτήθηκε. γευστικά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, 3 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3 μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου, περνάμε σιγά σιγά στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Χαμόγελα θέλω να βλέπω παντού. Ο καιρός είναι εξαιρετικός. Θα δούμε σε λίγο ακριβώς την τελευταία πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το τρίμερο που έχουμε μπροστά μας. Πάρα πολύ μουσική σήμερα, όπως το συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή. Και καλοκαιρινή διάθεση. Μείνετε εδώ στον Kiss.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 21. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμανθεί εκεί γύρω στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε συννεφιά και ήλιο να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και πιθανή ασθενή βροχή μετά τις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή 31 Μαΐου η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου και το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι ηλιοφάνεια. Τη Δευτέρα ο καιρός επίσης θα είναι υπέροχος με το θερμόμετρο να φτάνει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ ήλιο και λίγα σύννεφα. 32 με 33 την Τρίτη. Επίσης εκεί γύρω στους 32 με 33 βαθμούς και την Τετάρτη, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Οπότε μια χαρά θα είναι ο καιρός. Νομίζω ευκαιρία να κάνετε και τα πρώτα σας, να ρίξετε τις πρώτες σας βουτιές στα καταγάλανα νερά του Μεσσηνιακού κόλπου.

Λοιπόν, με κεντρικό άξονα την μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και την γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους και την τρίτη ηλικία, διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η θεματική ενότητα, αν και τυπικά ανήκει στην ύλη της πρώτης λυκείου, με προεκτάσεις και στις επόμενες τάξεις, κρίνεται ιδιαίτερα οικεία για τους εφήβους, καθώς αγγίζει άμεσα τις προσωπικές τους ανησυχίες στη σημερινή πραγματικότητα. Γενικά χαρακτηρίζεται εύκολο το θέμα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκίνησαν με τις πανελλήνιες. Εύχομαι να πετύχουν τους στόχους τους.

μία. Και λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό break, ένα αποτρόπαιο συμβάν ενδοσχολικής βίας συγκλονίζει την Κέρκυρα, όπου ένας 12χρονος μαθητής δημοτικού κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε από συμμαθητές του μέσα στο σχολείο. Το παιδί ακόμα νοσηλεύεται προληπτικά και αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ο πατέρας του θύματος υπέβαλε μήνυση κατά των γονέων των δραστών αλλά και των εκπαιδευτικών για πλημελή εποπτεία. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη της διευθύντριας και του διευθυντή του σχολείου, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή. Οι αρχές ερευνούν αν το σχολικό προσωπικό παρενέβη έγκαιρα για να αποτρέψει την βία.

Λοιπόν, και πάμε με τον John Newman σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θοδωρής Σαρατόπουλος πάντα στο μικρόφωνο του Κίση κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram, Pet.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

Είμαστε πάντα εδώ στον Kiss, είναι ακριβώς 52 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαρατόπουλος. Είπαμε κάθε Παρασκευή ακούμε περισσότερο μουσική, έτσι για να περάσουμε ωραία αυτό το τρίμερο. Cock Robin, The Promise.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.

0: the Lord forever.
1: Reach out and touch faith.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας iskios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
5: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721 09900
6: ή στο www.triggilidas.gr.
5: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, εξ Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Λοιπόν, σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση αν κατευθυνθείτε προς τη Μάνη το τρίμερο. Εκεί μπορείτε να πάτε στο λιμανάκι της Καρδαμήλης, όπου έχουν τις εγκαταστάσεις τους, έχει την εγκατάστασή του το Money Boats, έτσι λέγεται, όπου μπορείτε να επιλέξετε το ιδανικό σκάφος για ενοικίαση. Προσέξτε όμως, τώρα μιλάμε για σκάφη για χωρητικότητα ακόμα και 10 ατόμων, αλλά και πιο μικρά σκάφη αν είστε λιγότεροι, είστε μια παρέα, δύο ζευγάρια. Από ό,τι βλέπω εδώ είναι πάρα πολλά τα σκάφη που μπορείτε να επιλέξετε. Από 3 ως 5 άτομα, από 5 άτομα, 7 άτομα, 8 άτομα, ακόμα και 10. Τώρα θα μου πείτε, μπαίνετε στο σκάφος, τι γίνεται? Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, η Μάνη έχει απίστευτες ακτογραμμές.

μπορείτε να σχεδιάσετε μια ομαδική εκδήλωση αν θέλετε γιατί οι ενοικίαση σκάφους είναι απόλυτη εμπειρία. Μπορείτε να εξερευνήσετε την ακτή από την Καλαμάτα έως το Λιμένι, Σπήλαια Αντιρού. Μπορείτε να πάτε παντού με λίγα λόγια. Ανάμεσα στην Καρδαμίλη, τη Στούπα, τον Άγιο Νικόλαο και το Λιμένι, οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν θαλάσσιες εμπειρίες, να κολυμπήσετε στα καταγάλανα νερά, αρκεί να κατευθυνθείτε προς τη Μάνη, στην Καρδαμίλη σας είπα, στο λιμανάκι της Καρδαμίλης, Money Boats, η μεγάλη εταιρεία σκαφών, ενοικίαση σκαφών. Εκεί μπορείτε να ζητήσετε και τον κύριο Ανδρέα Τύρο, ο οποίος σας ενημερώσει και τα πάντα, που μπορείτε να πάτε, τι μπορείτε να δείτε, ποιο σκάφος σας ταιριάζει. Φοβερή εμπειρία. Εγώ την έχω ζήσει και θα την ξαναζήσω φέτος το καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τα λίγο τα αθλητικά μας. Αύριο έχουμε ποδόσφαιρο στις 7 το απόγευμα και όχι στις 10 που είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Άλλαξε την ώρα η UEFA. 7 αύριο λοιπόν το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η πρώτη σέντρα του μεγάλου τελικού του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal στο Puskas Arena της Ουγγαρίας. Το γήπεδο κόσμημα της Βουδαπέστης αναμένεται να είναι κατάμεστο από σχεδόν 70.000 οπαδούς, ωστόσο λίγες ώρες πριν το πρώτο σφύριγμα οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου θα έχουν την τύχη να θυμηθούν λίγο τα παλιά. Η UEFA διοργανώνει το απόλυτο τουρνά Legends, το γήπεδο που βρίσκεται δίπλα στην Puskas Arena, την Pap Laszlo Arena, όπου 4 ομάδες των 9 παικτών θα κοντραριστούν από τις 4 το απόγευμα μέχρι την έναρξη του αγώνα. Πρόκειται για ονόματα που άφησαν εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έχουν πλούσιο άρωμα Ελλάδος, καθώς κόσμησαν και τα δικά μας γήπεδα. Η πρώτη λέγεται Figo, η ομάδα του Φίγκο δηλαδή, με τον θρυλικό Λουίς Φίγκο και τον Σαλβατόρε Σιριγκού, Άσλεϊ Κόλ, Τσάβι, Μπεντιέτα, Ρικαρντίνιο και πολλούς άλλους. Ωραίο θα είναι και αυτό. Χθες για τα ημιτελικά του Basket League, του Greek Basket League, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα βέβαια λόγω της κατάκτησης της EuroLeague. Και ο Παναθηναϊκός δεν νίκησε καθόλου εύκολα τον ΠΑΟΚ, αφού έπρεπε να παίξουν και μια παράταση.
1: Kiss FM 89, 90s to now. 90s to now, Kiss.
0: Χρειάστηκε λοιπόν παράταση για να αναδειχθεί ο νικητής στο ημιτελικό, τον πρώτο ημιτελικό που έγινε στο Telecom Center μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Queen, we will rock you. Και με αφορμή αυτό το τραγούδι, βέβαια το event στο W Κώστα Ναβαρίνο δεν είναι rock, είναι το απόλυτο event του καλοκαιριού. Έτσι ξεκινάει το W Κώστα Ναβαρίνο φέτος με δύο εκπληκτικούς DJs, τον Maxi, τον Μεράκη και τον Γύρο, δύο από τα μεγάλα ονόματα στα DEX του W, την Κυριακή μετά τις 7.30, μετά τις 7.30 το απόγευμα στη Γιάλωβα. Μάξι Μεράκη και Γύρο και άλλοι support DJs σε μια βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής εκπληκτική. Όλα είναι έτοιμα για την Κυριακή, όπως σας είπα, μετά τις 7.30 και θα πάει μέχρι αργά το βράδυ, πολύ αργά. W Κώστα Ναβαρίνο. Τελευταίο βράδυ αύριο για τον Ποτήλια εδώ στην Καλαμάτα. Και μετά πάμε νήσι.

0: είναι για εσάς ακόμα βασικά, και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. 90's to now, Kiss.
1: Και μετά πάμε New York. Frank Sinatra σε ένα εκπληκτικό remix του DJ Παντελής εδώ στον Kiss.

Και σας αποχαιρετώ σήμερα με το Crazy των Ice House από τα 80s. Να περάσετε ένα εκπληκτικό τριήμερο. Τις δύο τελευταίες ώρες που προηγήθηκαν εδώ στον Kiss και στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την Τρίτη, για την Δευτέρα είναι η αργία του Αγίου Πνεύματος. Την Τρίτη, λίγα λεπτά μετά τη μία, εδώ στον Κίσο, όπως κάθε μέρα. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά στις 6 το απόγευμα. Afro House DJ Mix με τον Αργύρη Μιτσέλη. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
3: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος-σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
4: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
5: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
4: Nirvana. Κάποιες μέρες τα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
6: Η ώρα είναι 3 και όπως πάντα ακούμε 92,9 Kiss. Να έχετε κοντά σας κινητό. Σε 25 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s to Now από Rasmus, από Shaws, Cher και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα ενημερωθούμε και για την κίνηση. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα.

Θυμηθείτε, είναι Παρασκευή 29 του μήνα και ακούμε όπως πάντα 92,9 ακής. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Αττική Οδός. Το ρεύμα προς Ελευσίνα από Παλίνη έως Μεταμόρφωση. Για βενζίνη εμείς σταματάμε σε πρατήριο Ελλήν. Εκεί βρίσκουμε την Ελλήν Unleaded Crystal Next που προστατεύει τον κινητήρα, προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις και περισσότερα χιλιόμετρα μόνο στα πρατήρια Ελλήν. Τώρα θα ακούσουμε το Love Me Again, σε λίγο θα ακούσουμε και το Superstar εδώ στον 92,9 ακής. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the
1: morning. Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

λατρεμένα 90's. Ο μήνας έχει 29 και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Πάνω από 30.000 ποδήλατα μαθαίνω ότι κυκλοφορούν στην Καρδίτσα, σχεδόν όσα και τα αυτοκίνητα, και γι' αυτό η πόλη κέρδισε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ένα μεγάλο μπράβο από εμάς στις αρχές και στους πολίτες. Μακάρι να υπάρχουν οι συνθήκες να γίνει παντού αυτό. Τώρα ακούμε τους Antiques, λίγο έρχονται και η Sunrise Avenue εδώ στον 92,9 Kiss.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.

0: σήμερα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
0: Πού να ξέρω, επόμενη.
2: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή επόμενη. Είχες άγχος.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
0: Απ' την αρχή σας το είπα.
3: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Μια χαρά θα είναι ο καιρός αύριο. Την Κυριακή ίσως βρέξει στην Αθήνα, αλλά τη Δευτέρα όχι, ευτυχώς. Το ρολόι μας τώρα δείχνει 4 ακριβώς και ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με ζας, με Jennifer Lopez και Ava Max. Προσοχή στο δρόμο, όσοι ταξιδεύετε, να οδηγείτε ήρεμα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

Παρασκευή 29 Μαΐου στο 92,9 Κις και τώρα που ανοίγουμε πλέον τα κλιματιστικά θυμόμαστε ότι η γραμμή ανάμεσα στην ανακούφιση και τον υψηλό λογαριασμό ρεύματος είναι λεπτή. Οι τεχνικοί λοιπόν προτείνουν να βάζουμε τη θερμοκρασία από τους 24 έως τους 26 για να έχουμε σωστή απόδοση και την ελάχιστη που γίνεται κατανάλωση ρεύματος. Το θυμόμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε με το Like a Prayer, σε λίγο θα ακούσουμε και το Ordinary εδώ στο 92,9 Κις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

20 πριν από τις 5 και ακούμε 92,9 Kiss που σας στέλνει να δείτε συναυλίες μεγάλων στάρ στο εξωτερικό, τα World Concerts. Σε συνεργασία λοιπόν με το Versus Travel που είναι ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, ετοιμάσαμε για εσάς ένα τριήμερο στη Λισαβόνα για 2 για τη συναυλία του Weekend. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Τώρα θα ακούσουμε το Oblivion, σε λίγο θα ακούσουμε και το The Door. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία σε νέα και κεντρική αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events. Just be in the στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ήλιο βασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, κέτερινγκ, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
9: ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
11: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 120 123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
0: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για

0: και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε τον μπάνιο.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες,
6: ατομικά και ομαδικά ταξίδια,
5: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.triggilidas.gr.
6: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27 210 23 860.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hubit. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Τος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharma Steps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharma Steps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharma Steps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharma Steps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

You're not worth it.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning.
1: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει επίσης εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27-21-0-23-860. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
5: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
4: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
5: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
4: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
5: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
4: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
5: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000.
4: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
6: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
7: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. We'll be right back.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-020.000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.